Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λησοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

0: Είμαι κορίτσι.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα λισοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
4: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
5: Κόκαλα.
4: Έτσι, μπράβο.

0: Είναι 4:30.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους. Ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

τον γλυκάνει πόσο. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

0: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: σου δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις. Απόψε άστρα μην με κοιτάτε,

0: Είναι 5:30.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικό Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
6: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: κακινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηποτός Αλεξανδρούπολης. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
0: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697 905 7485. Να είσαι εκεί. We'll be right back.

0: τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
0: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καλά. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
6: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: 9:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καλά. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212. Και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
6: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
7: Υδρόγειος 106,9. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου για δύο ολόκληρες ώρες, καλοκαίρι 2026. Παίζω για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Σήμερα σου έχω πάρα πολύ εξαιρετικά βιβλία. Αυτό το καλοκαίρι νομίζω ότι θέλει λίγο παραπάνω διάβασμα, έτσι να ανοίξει λίγο το μυαλό και να καταλάβουμε και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Γιατί παιδιά δεν διαβάζουμε απλά για να διαβάσουμε. Για να ανοίγει λίγο ο πνευματικός ορίζοντας. Μία φίλη μου είπε μια τρομερή ατάκα πρόσφατα ότι διαβάζουμε για να αποκτήσουμε και πλούσιο λεξιλόγιο. Γιατί ξέρεις, μεγαλώνοντας, μένουμε στα ίδια και στα ίδια και χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις. Λες και έχουμε ξεχάσει τη γλώσσα μας, πόσο πλούσια είναι. Αλλά θεωρώ ότι αυτές οι εποχές απαιτούν πολύ διάβασμα και άσε που ηρεμεί το μυαλό. Έτσι. Απλά εγώ σου μεγαλώνω δεν μπορώ να διαβάσω με φασαρία. Άλλο πρόβλημα και αυτό. Θέλω απόλυτη ησυχία και πες μου πού να τη βρω. Έχουμε αστρολογικά, έχουμε συνταγάρα και έχουμε πάρα πολύ καλή καλοκαιρινή ψυχολογία. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο για δύο ολόκληρες ώρες να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Μη φύγει κανείς.

Έλλη Μανουσάκη μαζί σου και διάβαζα μία έρευνα. Τι είναι αυτό που μας αγχώνει τελικά στα πολύ απλά και στα καθημερινά? Άλλοι αγχώνονται για το φαγητό που θα φτιάξουν. Άλλοι αγχώνονται γιατί δεν τους βγαίνουν τα λεφτά. Άλλοι αγχώνονται γιατί τους παράτησε ο σύντροφος. Άλλοι αγχώνονται γιατί τα παιδιά τους δεν περάσανε στις εξετάσεις. Δεν μπορεί να ηρεμήσει το κεφάλι μας, το έχεις καταλάβει. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να είμαστε στην τζίτα, ενώ υπάρχουν και άλλοι τόσοι για να είμαστε καλά, να μην έχουμε άγχος και να καταλάβουμε, παιδιά, ότι και μόνο που ξυπνάμε το πρωί και είμαστε αρτιμελείς και έχουμε την υγειά μας και έχουμε μία ολόκληρη ημέρα μπροστά μας, μπορούμε να τακτοποιήσουμε τα πάντα. Αυτοί που δεν μπορούν να τακτοποιήσουν τίποτα είναι αυτοί που είναι στον τάφο. Να το πούμε έτσι πολύ απλά, γιατί θυμώνω λίγο που δεν απολαμβάνουμε τη ζωή, που δεν απολαμβάνουμε το τώρα, που δεν απολαμβάνουμε τον καφέ μας, την ηρεμία μας. Δεν πρόκειται να τα λύσουμε όλα. Αυτό πρέπει να το αποδεχτούμε. Τα λύνουμε λίγα-λίγα και να κάνουμε το σταυρό μας να είναι και διαχειρίσιμα όλα όσα αντιμετωπίσουμε. Γιατί αν είναι διαχειρίσιμα, είμαι σίγουρη ότι έχουμε τη δύναμη, την ικανότητα, τη θέληση, τη βούληση να τα καταφέρουμε. Τόσο απλά, και καλό καλοκαίρι, καλό Αύγουστο να έχουμε επιτέλους.

Θέλω τώρα λίγο να μιλήσουμε για αυτές τις ορμόνες που παράγει το σώμα μας και ευθύνονται κυρίως για τη διάθεσή μας. Είναι η σερωτονίνη, η ντοπαμίνη, οι ενδορφίνες και η οκυτοκίνη. Πάμε να τις δούμε μία-μία αναλυτικά. Η σερωτονίνη, που τη βρίσκουμε και πολύ στη σοκολάτα. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι που τρώμε σοκολάτα ή τέλος πάντων κάποιο γλυκό είναι γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Έτσι, γιατί η σοκολάτα λίγο την μπουστάρει τη σερωτονίνη μας, γενικά το γλυκό. Η σερωτονίνη λοιπόν, παιδιά, είναι η ορμόνη της ευτυχίας, την οποία όπως καταλαβαίνουμε την έχουμε σε λίγο έλλειψη, να το πω. Okay. Να την κοιτάξουμε λίγο την σερωτονίνη, είναι πάρα πολύ έτσι, εύκολη ορμόνη να την τονώσουμε. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά άντε τώρα να βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους, να κάνεις τις κατάλληλες πράξεις για να αυξήσεις την σερωτονίνη σου. Επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι η οκυτοκίνη, η οποία, παιδιά, η ορμόνη μπουστάρεται και χρειάζεται οπωσδήποτε, όμως, οπωσδήποτε, δεν το συζητώ αυτό, χρειάζεται αγκαλιές. Πάρα πολλές αγκαλιές. Οκυτοκίνη λοιπόν, σερωτονίνη η οποία είναι η ορμόνη της ευτυχίας όταν είσαι με τον άνθρωπό σου, όταν κάνεις μια δουλειά που αγαπάς. Φυσικά το ντοπαμίνη είναι αυτή η πολλή ενέργεια που έχεις, η διάθεση να τα κάνεις όλα. Το ντοπαμίνη βεβαίως μπορούμε να την βοηθήσουμε λίγο και με την γυμναστική μας. Να πηγαίνουμε γυμναστήριο, να κάνουμε το τρέξιμό μας, να κάνουμε τα βάρη μας. Και θα δεις πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Θεωρώ λοιπόν, για να συνεχίσω και την κουβέντα που έλεγα λίγο νωρίτερα, ότι είναι στο χέρι μας να είμαστε ευτυχισμένοι, να είμαστε χαρούμενοι, να προσέχουμε τον εαυτό μας, να προσέχουμε και την υγεία μας. Σερωτονίνη λοιπόν, οκυτοκίνη, ντοπαμίνη που δημιουργείται όταν φτάνουμε στην επίτευξη ενός στόχου, οι ενδορφίνες που παράγονται μετά από γέλιο, κίνηση, δράση, κοντρολάρουν τον πόνο και το άγχος, και οκυτοκίνη είναι η ορμόνη της ευτυχίας και παράγεται από την αγκαλιά, το άγγιγμα, τη σύνδεση, την αλληλεπίδραση. Γι' αυτό αγαπάτε αλλήλους.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
0: Το αρώμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι, στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
12: Ε, Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της πρώτης μας ώρας, στα δεύτερο ημίωρο μετά τις διαφημίσεις μας, και πώς μπορούμε να στεκόμαστε στους φίλους μας. Είμαστε εκεί, η παρουσία μας είναι το πιο πολύτιμο δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε, η παρουσία αλλά και ο χρόνος μας. Όταν ο φίλος μας περνάει δύσκολα, τον ακούμε με την καρδιά μας, δεν τον διακόπτουμε, δεν τον κρίνουμε, δεν κουνάμε δάχτυλο. Δεν δίνουμε εύκολες λύσεις, μπαίνουμε στα παπούτσια του φίλου μας όταν περνάει δύσκολα, τον ενθαρρύνουμε, τον στηρίζουμε, προσφέρουμε και πρακτική βοήθεια φυσικά αν χρειάζεται. Μικρές πράξεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα του φίλου που περνάει δύσκολα. Σέβομαι τα συναισθήματά του, δεν λέω μην αγχώνεσαι, παιδιά, όταν το ακούω αυτό, μα εννοείται ότι κάποιος θα σου πει μην αγχώνεσαι. Το θέμα είναι, μπες λίγο στη θέση μου, χόρεψε το χορό μου και θα καταλάβεις. Αναγνωρίζω αυτό που νιώθει χωρίς να τον υποτιμώ. Του θυμίζω ότι δεν είναι μόνος, του πιάνω το χέρι και χαίρομαι πάρα πολύ με τη χαρά του. Και χαίρομαι μαζί του στα μικρά βήματά του και χαίρομαι και με κάθε νίκη του.

Έλενη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Σήμερα με έχουν πιάσει τα κοινωνικά μου και τα σχέσικά μου και τα πολύ έτσι τη χαρά και τη λύπη. Πες λοιπόν ότι κάτι κακό έχει συμβεί στη ζωή σου ή κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Πώς μπορείς να ξαναχτίσεις τη ζωή σου από το μηδέν? Τώρα θα μου πεις, Βρελένη, τι εννοείς μηδέν? Μηδέν μπορεί να θεωρείται ένας χωρισμός. Μηδέν μπορεί να θεωρείται μία απόλυση. Μηδέν μπορεί να θεωρείται μία μετακόμιση που δεν ήθελες. Μηδέν μπορεί να είναι και μία αλλαγή εργασίας που δεν επιθυμείς. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε από την αρχή. Και μην την φοβάσαι την αρχή. Και μην φοβάσαι το ξεβόλεμα. Αποδέξου το που βρίσκεσαι. Σταμάτα να πολεμάς την πραγματικότητα. Γιατί είσαι στο μηδέν? Είναι μια χαρά ξεκίνημα. Το μηδέν δεν είναι μηδέν, είναι ξεκίνημα. Τουλάχιστον ξέρεις που είσαι και από πού ξεκινάς. Φτιάξε πρώτα τα βασικά. Πρέπει οπωσδήποτε να είσαι υγιής, να κοιμάσαι για να διαπραγματεύεσαι σωστά, για να βρίσκεις λύσεις, να πίνεις νερό για να έχεις καθαρό μυαλό, πραγματικό φαγητό για να είναι ο οργανισμός σου δυνατός και πολλή άσκηση για να καθαρίσει πάλι ο εγκέφαλος και να έχεις δύναμη. Επίσης, όταν σου συμβαίνει κάτι, σταμάτα να λες θα το ξεκινήσω από αύριο ή από την άλλη εβδομάδα. Ξεκινά τώρα, σήμερα, τη στιγμή που έγινε κάτι που δεν σου αρέσει. Και μην ξεχνάς, είσαι πολύ καλός στο να ξεκινάς.

πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Και διάβασα κάπου ότι ο εκνευρισμός που πάρα πολύ νιώθουμε όταν κάποιος ρουφάει ή μασάει πολύ δυνατά λέγεται μισοφωνία. Το έχω σίγουρα, το έχω φουλ. Είναι μια πραγματική νευρολογική διαταραχή. Καλά, ήμουν σίγουρη ότι με τίνκα στις διαταραχές, αλλά ξαφνικά λέει σε πιάνει νεύρο με ήχους όπως μάσημα, ανάσες ή κτυπήματα στο τραπέζι. Δεν είσαι υπερβολικός, αυτό λέγεται μισοφωνία. Είναι μια νευρολογική κατάσταση όπου καθημερινοί ήχοι ενεργοποιούν έντονη αντίδραση και στρες στον εγκέφαλο. Γιατί για κάποιους ανθρώπους δεν έχει σημασία η ένταση. Ένα χαμηλό μάσημα μπορεί να τους ενοχλήσει περισσότερο από μια δυνατή μουσική. Όχι, και η δυνατή μουσική με ενοχλεί. Ο εγκέφαλος λοιπόν αυτό το μεταφράζει σαν σήμα κινδύνου. Άρα εκείνη την ώρα δημιουργείται θυμός, άγχος ή τεράστια ανάγκη να φύγεις από το χώρο. Και αυτό με πιάνει.

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος Κιμάς. Μόνο 8,99.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
9: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
8: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
8: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
9: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
8: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
8: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495.
9: Και 2810 34 10 19.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
10: Υδρόγειος 106,9. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% νιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Βρήκα ένα πολύ ωραίο έτσι story στο Instagram που λέει: παιδιά, και εμείς που δεν ανεβάζουμε post και stories από παραλίες και νησάκια, δεν χρειάζεται να νομίζετε ότι δεν έχουμε πάει. Ξέρετε, είμαστε, πάμε, κάνουμε μπάνιο, αλλά δεν ανεβάζουμε συνέχεια φώτο, κάνουμε και λίγο κολύμπι. Και καλοκαίρι βέβαια είναι όταν έχεις περισσότερες προσκλήσεις για γάμους παρά για καφέδες. Καλοκαίρι είναι όταν αρχίζουν τα stories με γυμνά ποδαράκια και βιβλία στην παραλία. Μακάρι τα βιβλία να ήταν περισσότερα από τα πόδια, αλλά τέλος πάντων. Όταν καλοκαίρι τι είναι, να κυκλοφορείς με το εσώρουχο στο σπίτι και ανοιχτές οι μπαλκονόπορτες. Γινόμαστε ρεζίλοι, όλοι έχουμε γίνει. Όταν κάνουμε μπάνιο με το λάστιχο στην αυλή, στον κήπο, στο εξοχικό. Και όταν το μόνο άγχος που έχεις είναι να μην σε σταθεί το φραπεδάκι σου, η μπύρα σου ή το κρασί σου. Και βέβαια, καλοκαίρι είναι πολύ παγωτό.

Και επειδή λίγο νωρίτερα μιλήσαμε για γάμους, θέλω να σου πω ότι υπάρχει μια πολύ ωραία συνθήκη αν θες να πας σε ένα γάμο και δεν έχεις σύντροφο, δεν έχεις φίλο ή τέλος πάντων μπορεί ο άντρας σου ή η γυναίκα σου να μην μπορεί να σε συνοδεύσει. Λοιπόν, γιατί το να μην έχεις πλάσου άνω στους φετινούς καλοκαιρινούς γάμους είναι καλύτερη απόφαση. Πρώτον, μηδέν κοινωνικό άγχος. Δεν χρειάζεται να τσεκάρεις κάθε 10 λεπτά αν ο σύνοδός σου βαριέται, αν νιώθει άβολα ή αν έχει πάθει αγκύλωση από το ψεύτικο χαμόγελο ευγένειας. Άρα γλιτώνεις από τη μόνιμη αγωνία του αν περνάει καλά. Όντως το έχω και εγώ, ακόμα και με φίλη να πάω κάπου. Αγχώνομαι για το αν τον πιέζω, αν δεν περνάει καλά, αν μιλάει, αν δεν μιλάει, αν... Άλλο πλεονέκτημα το να πηγαίνουμε σε γάμους μόνοι μας είναι αληθινή διασκέδαση με την παρέα σου, ρε παιδί μου. Όταν δεν έχεις κάποιον να προσέχεις, γίνεσαι ξανά η ψυχή της παρέας. Θυμάσαι τα παλιά, γελάς με εσωτερικά αστεία που μπορεί ο φίλος σου, ο άντρας σου, η γυναίκα σου να μην καταλαβαίνει. Δεν είναι ανάγκη να μεταφράσεις κάθε συζήτηση που γίνεται. Όταν πηγαίνεις μόνος ή μόνη σε ένα γάμο, φλερτάρεις και χωρίς ενοχές. Επίσης, μπορείς να χορεύεις μέχρι το πρωί, χωρίς να έχεις αυτό το παραπάνω, ρε παιδί μου, μπύρι, μπύρι, μπύρι, όχι να φύγουμε, όχι το τακούνι μου, όχι το πόδι μου, όχι, κατάλαβες. Χορεύεις με όλες τις θείες στην πίστα, πιάνεις κουβέντα με το γοητευτικό κουμπάρο κτλ. Δες τα θετικά του να πηγαίνεις μόνος μόνη σε ένα γάμο, σου παρακαλώ.

0: τέλειωσαν για μας.
1: Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο, να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Και σκεφτόμουν ότι αν θέλουμε πραγματικά να μάθουμε τον αληθινό πραγματικό χαρακτήρα κάποιου, ξέρεις πότε θα φανεί? Όταν θα του δώσουμε εξουσία, εκεί θα φανούν όλα τα κόμπλεξ, δεν το συζητώ. Όταν θα του δώσεις πάρα πολλά χρήματα, επίσης θα καταλάβεις πάρα πολλά. Θα καταλάβεις το χαρακτήρα κάποιου, ακόμη και του συντρόφου σου, όταν θα του πεις ένα όχι, αλλά δυνατό στιβαρό. Όταν θα διαφωνήσεις μαζί του, γιατί πολλοί άνθρωποι φαίνονται και βγάζουν το χαρακτήρα του στη διαφωνία ή στο θυμό. Παρατήρησε πώς φέρεται στους εργαζόμενους. Παρατήρησε πώς μιλάει στον καρσόν, στο σερβιτόρο. Παρατήρησε πώς φέρεται στα ζώα, δεν το συζητώ. Παρατήρησε πώς ενεργεί όταν δεν έχει τίποτα να κερδίσει από κάποιον. Και για να κλείσουμε, ο χαρακτήρας, παιδιά, του ανθρώπου κρύβεται μέχρι τη στιγμή που θα δοκιμαστεί. Γιατί στα εύκολα και στα χαρούμενα όλοι είμαστε σούπερ τέλειοι.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Μπήκαμε στην τελική ευθεία της σημερινής μας εκπομπής, το τελευταίο μισάωρο αυτής της ώρας και το τελευταίο μισάωρο αυτής της εκπομπής. Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις μας και πάμε να δούμε κάποιες αλήθειες που πίστεψέ με νομίζω ότι θα μας κάνουν πάρα πολύ δυνατούς, ψυχικά δυνατούς, συναισθηματικά δυνατούς. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει σε αυτή τη ζωή να είμαστε δυνατοί, παιδιά. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί και ποτέ δεν ξέρεις ποιος μπορεί να σε προδώσει ή να σε πληγώσει. Μην περιμένεις, πρώτη αλήθεια, μην περιμένεις από όλους να μπορούν να σου δώσουν αυτό που χρειάζεσαι. Φυσικά πρώτα θα πρέπει να ξέρεις τι χρειάζεσαι. Αποδέξου, άλλη αλήθεια, ότι η ζωή δεν είναι πάντα δίκαιη και συνέχισε να προχωράς. Άλλη αλήθεια, μην κυνηγάς ανθρώπους που δεν δείχνουν ότι θέλουν να είναι στη ζωή σου πια ή και καθόλου. Μάθε να αναγνωρίζεις και να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου. Μην θεωρείς ότι όλα αφορούν εσένα προσωπικά. Δεν ελέγχεις τους άλλους. Δεν μπορείς να ελέγξεις τους άλλους, αλλά και τον τρόπο που αντιδρούν. Άφησε αυτό που δεν περνάει από το χέρι σου και θα νιώσεις λύτρωση και ελευθερία. Και τέλος, προστάτευσε την ψυχική σου γαλήνη από άσκοπους τσακωμούς. Η ψυχική μας, παιδιά, γαλήνη είναι κάτι πολύτιμο και φάρμακο.

Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες μέχρι και τις 11 Αυγούστου. Ο Άρης θα βρίσκεται στους διδύμους. Οι λέξεις λοιπόν έχουν δύναμη, οι αποφάσεις τρέχουν γρήγορα, ενώ η επικοινωνία γίνεται το κλειδί για όλες τις εξελίξεις. Κριός, συζητήσεις, μετακινήσεις και αποφάσεις παίρνουν φωτιά. Ταύρος, οικονομικά και αξία μπαίνουν σε κίνηση. Δίδυμος, ο Άρης, το δικό σου ζώδιο σε ξυπνάει, σε δυναμώνει και σε οθεί να πάρεις πρωτοβουλίες. Να ξαναπώ ότι ο Άρης θα είναι στους διδύμους μέχρι και 11 Αυγούστου. Καρκίνος, κάτι δουλεύει παρασκηνιακά και χρειάζεται να προστατεύσεις την ενέργεια και την ηρεμία σου. Λέων, φίλοι, ομάδες και σχέδια για το μέλλον ενεργοποιούνται με νέες ιδέες και δυνατές επαφές. Παρθένος, επαγγελματικοί στόχοι ανεβάζουν ταχύτητα. Πάμε και στους ζυγούς, νέοι ορίζοντες ανοίγουν μέσα από ταξίδια, γνωριμίες, επαφές. Σκορπιός, βαθιά συναισθήματα, κοινά οικονομικά και θέματα εμπιστοσύνης ζητούν ψυχραιμία. Τοξότης, οι σχέσεις και συνεργασίες μπαίνουν σε έντονη κινητικότητα. Εγώ καιρός, καθημερινότητα, δουλειά και σώμα χρειάζονται ξεκούραση και οργάνωση. Υδροχός, έρωτας και δημιουργία. Και τέλος, ψάρια, σπίτι, οικογένεια και εσωτερική ασφάλεια χρειάζονται αλλαγές.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, λίγο πριν σε αφήσω, να σου πω ότι περνάω πάρα πολύ καλά μαζί σου, να σου πω ότι και αύριο ακριβώς την ίδια ώρα θα είμαστε εδώ. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, έχουμε πάρα πολλά να μοιραστούμε. Δεν έχω προλάβει να πω βιβλία, ενώ ήθελα πάρα πολύ. Δεν, όχι. Και πάμε να δούμε αυτές τις τροφές χαμηλών θερμίδων που χορταίνουν πάρα πάρα πολύ. Πρώτη τροφή που χορταίνει και έχει χαμηλή θερμίδα είναι το μαρούλι, είναι το αγγούρι, είναι το κολοκυθάκι, όπως και αν το μαγειρέψεις, εδώ και αν του βάλεις μισό κιλό γάλακτος κρέμα, δεν ξέρω. Άλλη τροφή που έχει χαμηλές θερμίδες είναι τα μανιτάρια, είναι το καρπούζι, είναι οι φράουλες, το μπρόκολο, όπως και αν το φτιάξεις με λίγο λαδάκι βέβαια. Και τέλος το στραγγιστό γιαούρτι. Το μαρούλι έχει 15 θερμίδες, το κολοκύθι 15, 17 το κολοκυθάκι, ναι, το αγκουράκι 15, 22 θερμίδες έχει το μανιτάρι, 30 θερμίδες έχει το καρπούζι, 32 η φράουλα, το μπρόκολο 34 θερμίδες και το στραγγιστό γιαούρτι που έχει και πρωτεΐνη 59. Τα λέμε πάλι αύριο, φιλιά πολλά από την Ελένη Μανουσάκη.

βήματά σου χάσουμε και ζημιές.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν να μου σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω.

με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Έτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτω. Και Έτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Υδρόγειος 106,9. Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.
6: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

Αλκατράς. Τέρματα ψέματα. Καλά, εμείς εδώ πέρα δεν λέμε ψέματα. Την αλήθεια λέμε. Κάθε καλοκαίρι τι κάνουμε, μαζεύουμε τα 200 τραγούδια εδώ από το ελληνικό Top 40, τα οποία πρώτον είναι αυτά τα οποία βέβαια βρίσκονται στις πιο υψηλές θέσεις, αλλά και εκείνα τα οποία είναι πάντα πολύ ωριακά στη 40 και βεβαίως διεκδικούν μια θέση στον ήλιο. Σε κάθε περίπτωση, 200 επιτυχίες. Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας και σήμερα, όπως κάθε εβδομάδα άλλωστε, 2 ώρες σήμερα, 2 ώρες αύριο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ελληνικό Top 40. Φεύγουμε από Αλκατράς και πάμε στην Αμαριλής. Ματαντό.

Αυτό ήταν ο Γιώργος Αλκαίος. Πάντα τον αγαπούσα τον Γιώργο Αλκαίο. Όχι μόνο από τότε και σήμερα. Εξαιρετικά συμπαθής και ευγενέστατος. Κώστας Τόπλος στην παρέα σας με το ελληνικό Top 40 και βεβαίως το αφιέρωμα με το Top 200 που κάνουμε τα καλοκαίρια. Το οποίο διαρκεί περίπου έναν ολόκληρο μήνα. Και έχουμε συγκεντρώσει βέβαια 200 μεγάλες επιτυχίες. Πάμε να ακούσουμε άλλη μία από τον Κώστα Καραφώτη. Αφήστε με όλοι στην

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μην

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
10: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

Στη ζωή τίποτα δεν είναι τέλειο, αλλά βέβαια οφείλουμε όλοι μας στον εαυτό μας να προσπαθούμε να περνάμε όσο το δυνατόν πιο τέλεια. Και στη σχέση τα πράγματα ποτέ δεν είναι τέλεια, η αλήθεια είναι αυτή. Πέτρος Ιακωβίδης. Και από τον Πέτρο πάμε στη Ρία Ελληνιδού, η οποία νομίζω ότι ιδίως τον τελευταίο 1,5 χρόνο, παιδιά,

Πρέπει να σας πω ότι μου αρέσει το τραγούδι. Καταρχήν σέβομαι πάρα πολύ την Χαρούλα Αλεξίου, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη μορφή στο ελληνικό τραγούδι, αλλά και πολύ γλυκιά παρουσία πάντα κτλ. Μαζί με Ονειράμα ξημερώνει. Βέβαια, σε αυτήν εδώ τη χώρα ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, που λέει και ένας φίλος. Κώστας Τόπλος στην παρέα σας, στο αφιέρωμα που κάνουμε κάθε βεβαίως καλοκαίρι για περίπου έναν μήνα, όπου τι άλλο συγκεντρώνουμε τα 200 τραγούδια τα οποία παίζουν περισσότερο στα ραδιόφωνα, είναι αυτά τα οποία είναι πολύ κοντά στη 40. Τώρα, πάμε να ακούσουμε Χρήστο Αντωνιάδη στη συνέχεια, «Η ζωή μου καινή».

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κοιμάς. Μόνο 8,99.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλείσμα.

0: μάτια.
1: Κατέβα από την καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
0: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Τα πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Υδρόγειος 106,9.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40. Γυρνάς,
11: κι εγώ τις νύχτες πάλι πίσω να γυρνώ στα χαμένα. Φιλιά σε άλλους κόρπας και δεν σε νοιάζει που σκορπίζει.

Να είμαστε και πάλι μαζί με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου εδώ στο ελληνικό Top 40, που όπως σας έλεγα και την προηγούμενη ώρα έχουμε συγκεντρώσει βεβαίως την 200 επιτυχιών, όπου αρκετά κομμάτια είναι και πιο παλιά, τα οποία όμως παρόλα αυτά αντέχουν πραγματικά και παίζουν πολύ στους σταθμούς όλης της χώρας. Πάμε στη Μορφούλα. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Αχαριστία.

Νίκος Ρωμανός, Αγάπη μου γλυκιά. Και αυτό το κομμάτι, το οποίο ήταν outsider όπως πολλά άλλα ακόμη, παρόλα αυτά είναι πολύ κοντά βέβαια στη σαραντάδα των τελευταίων μηνών, και γι' αυτό και βρίσκεται μέσα στη διακοσάδα, εδώ που αλλού, στο αφιέρωμα στο ελληνικό top 40 της AFPI και του Media Inspector. Στη συνέχεια κάτι διαφορετικό βέβαια, Θοδωρής Φέρης. Δεν χρειάζεται να σχολιαστεί το συγκεκριμένο κομμάτι, έχει αγαπηθεί πολύ, όνειρο θα είναι ξανά.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
6: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
7: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
8: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
7: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
7: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
8: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
7: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
7: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95.
8: Και 2810-3410-19.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
9: Έλαβες όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
10: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
13: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

το έχω πει ότι είναι σαρωτική, παιδιά, η Κατερίνα. Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός, δεν δίνει λογαριασμό σε κανένα, πραγματικά πολύ γρήγορα, με πολλές επιτυχίες και βεβαίως οι περισσότερες από αυτές μέσα στο ελληνικό Top 40. Σας θυμίζω ότι είμαστε κάθε εβδομάδα μαζί για συνολικά 4 ώρες με την IFPI και το Media Inspector και ακούμε τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια τα οποία παίζουν πιο πολύ στα ραδιόφωνα της χώρας, αλλά κάθε καλοκαίρι έχουμε το σούπερ αφιέρωμα με την 200. Και από την Κατερίνα πάμε σε κάτι άλλο. Λοιπόν, θα κάνω πάρτι. Τα πάρτι είναι πάντα της μόδας.

0: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.
1: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά. Θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

Πιστεύω ότι είναι πολύ ωραία συνεργασία καλοκαιρινή. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι, καθότι παιδιά καλοκαίρι, μην τρελαθούμε. Και πολύ ζέστη, τρελή ζέστη. Καλοκαίρι από Ονειράμα και Λοκομόντο μαζί, παρέα. Και τώρα πήρα χαμπάρι ότι πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες. Οφείλω να σας ευχαριστήσω. Θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο, εννοείται την ίδια ώρα, για να συνεχίσουμε το μεγάλο μας αφιέρωμα που κάνουμε εδώ με την AFPI και το Media Inspector με τα 200 τραγούδια τα οποία συγκεντρώσαμε για σας. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά αύριο την ίδια ώρα και πάλι μαζί. Να και ο Παναγιώτης Τσαφάρας. Είμαι αυτός που είμαι και καλά κάνει.

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά Νοξίμα ρολών 50ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας.

0: Ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
1: Υδρόγειος 106,9.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Γεια σε όλους, καλό μήνα, καλό Αύγουστο. Μπήκαμε επίσημα στο τελευταίο μήνα του καλοκαιριού και φέτος έχουμε κάτι ωραίο. Ο Αύγουστος μας χαρίζει 5 ολόκληρα Σαββατοκύριακα, καλά ακούσατε, οπότε δικαιολογίες δεν υπάρχουν, είτε είσαι ήδη διακοπές, είτε ετοιμάζεις βαλίτσες, είτε δουλεύεις και μετράς μέρες, δεν πειράζει, μέχρι την άδεια. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και ξεκινάμε.

Μπήκε Αύγουστος και γύρω σου βλέπεις κάτι τύπους μαυρισμένους, λες και είναι σε παραλία από τον Απρίλιο. Κι είμαστε κι εμείς γαλατάκια ακόμα, μην ανησυχείτε παιδιά. Δεν είστε οι μόνοι, υπάρχει κόσμος που μπήκε Αύγουστος και ακόμα δεν τον έχει δει ο ήλιος. Και μετά έρχεται και η κλασική ερώτηση, καλά, μπάνιο δεν έχεις πάει ακόμα? Όχι ρε παιδιά, δουλεύουμε κιόλας μερικοί.

Τώρα που κανονίζετε όλοι τις διακοπές σας, θα πω κάτι. Διαλέξτε σωστά παρέα. Γιατί άλλο να βγεις με κάποιον για ένα καφέ και άλλο να μείνεις μαζί του 5 ολόκληρες μέρες. Εκεί θα μάθεις τα πάντα. Τι ώρα ξυπνάει, πόση ώρα κάνει μπάνιο, αν γκρινιάζει, αν αργεί, αν θέλει πρόγραμμα για τα πάντα. Και κάπου στην τρίτη μέρα μπορείς να πεις: ρε φίλε, καλύτερα να είχα έρθει μόνος μου.

0: Η ώρα είναι 12:30. Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-72-1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί. We'll be right back.

0: Σαββατοκύριακο με τον Κώστα Ορφανίδη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?
1: Θέλω να μου πείτε σήμερα και να μου στείλετε στα social του σταθμού πού σας βρίσκει η πρώτη μέρα του Αυγούστου. Αν είστε διακοπές, αν είστε δουλειά ακόμα, αν είστε σε νησί, αν είστε στην πόλη, στο χωριό, οπουδήποτε ρε παιδί μου, ή ακόμα και στο σπίτι με air condition στο 18 και δεν σας ενδιαφέρει τίποτα. Εσείς είστε φίλοι μου, να ξέρετε. Θέλω περιοχή και κατάσταση, να δούμε πού βρίσκεται σήμερα η παρέα μας.

Ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα που λέμε πριν φύγουμε διακοπές είναι το «θα πάρω μόνο τα απαραίτητα». Και μετά φτάνεις στον προορισμό σου, ανοίγεις τη βαλίτσα και έχεις πάρει 14 μπλούζες και 5 μαγιό. Και φυσικά θα φορέσεις τα ίδια και τις 3 μέρες. Παιδιά, όλοι το κάνουμε αυτό. Πείτε ότι το κάνουμε για ψυχολογική υποστήριξη και μόνο.

ακόμα μία φορά. Πρώτο Σάββατο του Αυγούστου και είμαστε εδώ. Η μουσική παίζει στο καλύτερο ραδιόφωνο και έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Αν τώρα συντονίστηκες, είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και συνεχίζουμε μόνο με επιτυχίες.

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers, 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Κεπτή Bear, μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml, μόνο 99 λεπτά.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Κατέβα από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
6: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
9: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως, μοσχαρίσιος κοιμάς, μόνο 8,99.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Υδρόγειος 106,9.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

0: ευτυχισμένος, κάτι πιο πάνω από ερωτευμένος. Θέλω για πάντα εμείς να ζήσουμε μαζί. Γιατί όλα σε σένα τα...
1: Πάμε τώρα και στην αγαπημένη μου ενότητα, την ενότητα σαν σήμερα. Το 1941 παρακαλώ γράφεται ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της αυτοκίνησης, με το θρυλικό στρατιωτικό Jeep να περνά στην παραγωγή. Ένα μικρό τετρακίνητο όχημα που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του Αμερικανικού στρατού και τελικά έγραψε τη δική του ιστορία. Και να σκεφτείς ότι από εκεί ξεκίνησε και ένα όνομα που σήμερα γνωρίζει όλος ο κόσμος. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με μουσική.

Να πούμε και μια μεγάλη αλήθεια του ελληνικού καλοκαιριού. Όταν κανονίζουμε με την παρέα για μπάνιο, πολλές φορές δεν ψάχνουμε πρώτα παραλία. Ρωτάμε πρώτα πού έχει καμιά καλή ταβέρνα. Ισχύει αυτό, παιδιά, το ξέρετε. Βρίσκουμε πρώτα πού θα φάμε και μετά λέμε, ωραία, έχει καμιά παραλία εκεί κοντά? Αν έχει, εκεί είμαστε. Αυτό είναι το σωστό πρόγραμμα. Μπάνιο βάση ταβέρνας.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

Να πούμε και κάτι ακόμα περί διακοπών. Στην Ελλάδα το πάμε για ένα μπάνιο μπορεί να σημαίνει ολόκληρη ημερήσια εκδρομή. Φεύγεις 10 το πρωί από το σπίτι, πας παραλία, καφέδες, φαγητό, πάμε και από εκεί, πάμε και από εδώ, πάμε και για ποτό και γυρνάς σπίτι 12 το βράδυ. Ένα μπάνιο είπαμε ρε παιδιά, όχι περιοδεία.

Και κάπως έτσι φτάνουμε προς το τέλος της πρώτης μας εκπομπής για τον μήνα Αύγουστο, τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού. Πρώτη μέρα του μήνα λοιπόν, πρώτο Σαββατοκύριακο, και έχουμε άλλα τέσσερα μπροστά μας. Έχουμε ακόμα λίγη μουσική και σε λίγο τα λέμε για το κλείσιμο.

0: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Καλό μήνα ξανά σε όλους. Καλό Αύγουστο. Και όπου κι αν σας βρίσκει αυτό το Σάββατο, να περάσετε καλά. Επίσης, όσοι δουλεύετε, ενώ οι υπόλοιποι ανεβάζουν story από παραλίες και διασκεδάσεις, μην ανοίξετε το Instagram σήμερα, δεν πειράζει, δεν υπάρχει λόγος να χαλάσετε τη διάθεσή σας. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και τα λέμε ξανά πολύ πολύ σύντομα.
1: Κι αν η καρδιά σου

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καλά. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές.

0: άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Υδρόγειος 106,9. Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμάνογλου.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Buns είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Buns κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
2: Τι έγινε, κυρία μου?
1: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
2: Τι είχατε μέσα?
1: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
2: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
1: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
2: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
1: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
2: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
1: Τι έχει μέσα?
2: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα. Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμάνου.

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κοιμάς. Μόνο 8,99.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Υδρόγειος 106,9. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21

0: Ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εδώ είμαστε λοιπόν με αποφάσεις. Αποφάσεις σαν αυτές του Δήμου Αναστασιάδη. Αποφάσεις που μας αφορούν όμως και που μπορεί να είναι και διαφορετικές. Ας πούμε, εγώ αποφάσισα αντί για να πάρω παγωτό να πάρω μια σοκολάτα. Θα μου πεις μέσα στο καλοκαίρι. Ναι, έχει ψιλολιώσει καθώς ερχόμουν εδώ στο στούντιο, αλλά δεν πειράζει. Μη σου πω, είναι και λίγο πιο νόστιμη. Εδώ είμαστε λοιπόν με νοστιμιές και όχι μόνο βέβαια. Εδώ είμαστε με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Την καλύτερη διάθεση, Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι και Καλοκαίρι 2026.

Από το «Μου φαγες όλα τα δαχτυλίδια» στο «Πες μου τι σου χρωστάω» της Έλλης Κοκκίνου, στο λογαριασμό της Κατερίνας Λιόλιου. Και η λίστα είναι ατελείωτη, έτσι, με Δούνε και Λαβίν στις σχέσεις, στις πιο προσωπικές μας σχέσεις. Τι συμβαίνει ακριβώς? Λέτε η Αναστασία να έχει κάποια απάντηση. Πάμε να την ακούσουμε και εδώ είμαστε να τα βρούμε το επόμενο 2 ώρα.

Ένα μουσικό στυλ που υπηρετεί πιστά εδώ και αρκετά χρόνια. Τόσο πετυχημένο όσο καμία άλλη στην Ελλάδα τουλάχιστον. Η Ελένη Φουρέιρα, Jackie O, εδώ στο Φρενογκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Και έτσι, σε δυναμικούς ρυθμούς είναι και το επόμενο τραγούδι. Αυτό που θα κλείσει.

0: 3:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
0: Κάποτε λέγαμε «Πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια» και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε «Πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας» για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα, όπως το φημισμένο θρακόψωμο, σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας, με κάτι από τα παλιά, στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας, όπως παλιά.
3: Του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.
4: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδή ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
9: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

κορίτσι πράγμα και μερικές σκληρές αλήθειες, θα έλεγα, από την Έμιλη. Και τώρα μία άλλη σκληρή αλήθεια και θέλω να μου απαντήσει ειλικρινά. Συζητάς εσύ με την τεχνητή νοημοσύνη, με το AI, θέματα που αφορούν στην υγεία σου, ψυχική και σωματική. Δεν ξέρω πώς να σου το πω, αλλά σαν έχει παραγίνει το κακό. Και το χειρότερο από το κακό είναι ότι το AI δεν συμβουλεύει κανέναν από εκείνους που ασχολούνται μαζί του για να λύσουν διάφορα τέτοια θέματα, να στραφεί σε ειδικό. Μήπως το έχουμε παρακάνει, λέω τώρα εγώ.

καλοκαίρι 2026 εξέλιξη και νομίζω ότι και διάφορες μικρές ή μεγάλες προδοσίες ξεπερνιούνται πιο εύκολα. Μία βόλτα δίπλα στη θάλασσα, μια βραδιά με φίλους έξω στη βεράντα. Απλά πράγματα και όλα είναι καλύτερα, αρκεί να έχουμε εκείνους ανθρώπους κοντά μας που μαζί τους είναι πάντα καλοκαίρι με έναν τρόπο έτσι κι αλλιώς. Τώρα είναι και οι πιο μεγάλες μέρες αυτού του χρόνου, αλλά και οι πιο όμορφες νύχτες, εκείνες που μπορεί να μην χορταίνουμε ύπνο, αλλά ξεκουραζόμαστε από όμορφες.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πάλι ένας καλλιτέχνης που εκτιμάμε πολύ, ο Γιώργος Αλκαίος, μετά από αρκετά χρόνια που απήχε από το ελληνικό τραγούδι και ασχολήθηκε με τον τουρισμό και εξακολουθεί, αν δεν κάνω λάθος, είπε να επιστρέψει στα μουσικά πράγματα, γιατί κακά τα ψέματα, όποιος ασχολείται με κάποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει με οποιονδήποτε τρόπο με τη μουσική, είναι ένα μικρόβιο που δεν φεύγει από το αίμα σου ποτέ. Εδώ είμαστε κι εμείς. Γιατί έχουμε το ίδιο μικρόβιο, όπως και να το κάνουμε. Άλλο ένα καλοκαίρι μαζί, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
1: Σημάδια από τα χρόνια που δεν έχει κλείσει, ακόμα η κολόνια σου έχει κρατήσει.
0: Έτσι, στιγμές, αρώματα, γεύσεις από το παρελθόν που έρχονται πάλι στο παρόν. Και κάπως συναντιούνται και με το επόμενο τραγούδι από την Κέτι Γαρμπή.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μία θέση στην καρδιά σας.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
4: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
4: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
4: και 2810-3410-19.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
6: Υδρόγειος 106,9.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% νιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20.

Αλήθεια, εσάς ποια ώρα σας αρέσει περισσότερο να πηγαίνετε στη θάλασσα και μπλουμ και μπλουμ όπως λέει το τραγούδι? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. Τον πολύ τον ήλιο, για να είμαι ειλικρινής, δεν τον αντέχω. Όπως και να έχει όμως, το σήμα κατά τεθέν του καλοκαιριού είναι πάντα η θάλασσα. Και βέβαια χωριά, νησιά και...

0: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα. Για την ώρα όμως θα πάω να βουτήξω στις χρυσές συμβουλές της Ξένιας Κούρτογλου που έρχεται τώρα, με κάποια χρήσιμα πράγματα που καλό είναι να τα ακούμε ακόμα και αν τα ξέρουμε. Μετά σύντομο break και πάλι Βίκυ Χατζάκη Φρενογκάζη κοντά σας σε λίγο.
1: Ένας από τους βασικούς λόγους που σήμερα τα ζευγάρια χωρίζουν ή πολλοί άνθρωποι προχωρούν σε μια προσωπική σχέση με κάποιον που δεν τους ταιριάζει είναι ότι αγνοούν σημαντικά σημάδια για το αν κάποιος είναι κατάλληλος για σύντροφος. Θα περιγράψω 5 δείγματα γι' αυτό και θα σας πρότεινα να τα εξετάσετε όχι μόνο για τον σύντροφό σας, αλλά και για εσάς. Ο άνθρωπος που είναι κατάλληλος για σύντροφο ζωής, νούμερο 1. Φροντίζει και υποστηρίζει την οικονομική σας κατάσταση. Συμμερίζεται απόλυτα τα οικονομικά σας, σέβεται τις υποχρεώσεις σας και σας στηρίζει να κάνετε αποδοτικές τοποθετήσεις και επενδύσεις. Αντίθετα, ένας άνθρωπος μη κατάλληλος για σύντροφος πιθανά να σας παρασύρει να κάνετε έξοδα που δεν αντέχετε, να περιμένει από εσάς ακριβά δώρα ή να σας παροτρύνει σε υπερβολικές δαπάνες που δεν αποδίδουν αργότερα. Στο νούμερο 2. Αποζητά και προσφέρει μια ήρεμη σχέση χωρίς εξάρσεις. Αν διαπιστώσετε ότι με τον άνθρωπο που σχετίζεστε συμβαίνουν συχνά παρεξηγήσεις, παίζονται παιχνίδια του μυαλού, συγκρίσεις και ανταγωνισμοί και βρίσκεστε συστηματικά στη θέση να δίνετε εξηγήσεις ακόμα και για τα πιο μικρά πράγματα, προσέξτε το. Κάντε μια ανοιχτή συζήτηση εξηγώντας ακριβώς ποια συμπεριφορά περιμένετε και τι είστε διατεθειμένοι να κάνετε ώστε να αποφεύγονται οι καυγάδες, η γκρίνια και οι προστριβές στο μέλλον. Στο νούμερο 3. Στέκεται δίπλα σας και συμμερίζεται τις δυσκολίες σας. Όταν δεν καταφέρνετε να πετύχετε κάποιο στόχο σας, όταν αντιμετωπίζετε μια κρίση στη δουλειά σας, για παράδειγμα αν χάσατε ένα πελάτη ή παραιτήθηκε κάποιο σημαντικό συνεργάτη σας, όταν γενικότερα περνάτε μια περίοδο με πολλές προκλήσεις. Στο νούμερο 4, είναι κοντά σας και στις καλές και στις κακές στιγμές. Ο άνθρωπος που είναι κατάλληλος για σύντροφο ζωής είναι εκείνος που θα είναι και θα παραμένει στο πλάι σας πάντα. Και όταν οι εποχές είναι εύκολες, όταν έχετε πολλά χρήματα, όταν οι δουλειές σας πάνε καλά, αλλά και όταν οι εποχές είναι δύσκολες, και όχι μόνο όταν τα οικονομικά σας δεν πάνε καλά, αλλά για παράδειγμα όταν αντιμετωπίζετε ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας ή όταν είστε αυτό που λέμε στα κάτω σας. Και στο νούμερο 5, δεν σας κρίνει ούτε σας απορρίπτει όταν είστε ευάλωτοι. Ο πραγματικός σύντροφος παραμένει γεμάτος κατανόηση και ενσυναίσθηση όταν τσαλακώνεστε, όταν πέφτετε, όταν πιάνετε πάτο. Είναι εκεί και σας δείχνει την αγάπη του χωρίς να σας κάνει να νιώθετε ότι πέφτετε στα μάτια του ή θα πρέπει να ντρέπεστε για την αδυναμία σας. Θυμηθείτε πως οι δυνατοί είναι εκείνοι που λυγίζουν. Αντίθετα, οι αδύναμοι άνθρωποι είναι εκείνοι που ντρέπονται να ζητήσουν βοήθεια και κρατούν τον πόνο μέσα τους. Ο σύντροφός σας λοιπόν είναι εκείνος που θα σταθεί δίπλα σας, ειδικά όταν είστε ευάλωτοι. Και έτσι θα σας βοηθήσει να απελευθερώσετε τον πόνο και να ενδυναμώσετε τις αδύναμες πλευρές σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: είναι 4:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
4: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
5: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
6: Έλα περδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την παραντή ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

στα αλήθεια είναι κάποιος άραγε ικανός να προσέχει μία καρδιά κάποιου άλλου? Πολλές φορές η αλήθεια είναι δεν είμαστε καν να προσέχουμε ούτε καν τη δική μας την καρδιά. Και κάπως έτσι ανοίξαμε το τελευταίο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη, ένα φορτηγό, μία Νατάσα Θεοδωρίδου, έτσι λίγο του πόντου, παραπόνου. Και κάπως έτσι θα συνεχίσουμε και με τον Νίκο Βέρτη.

Ανάβεις φωτιές, ανάβεις και όλα τα κες και ελπίζουμε αυτό να ισχύει μόνο στο τραγούδι, γιατί δεν θέλουμε φωτιές αυτό το καλοκαίρι πουθενά στην Ελλάδα. Προσέχουμε για να έχουμε τα δάση μας και ό,τι κάνει καλό στην υγεία μας και όχι μόνο βέβαια, έτσι. Εδώ ήμασταν εμείς και ανάψαμε άλλου είδους φωτιές για δύο ολόκληρες ώρες, ακούγοντας τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, πάντα με την καλύτερη διάθεση. Εδώ ήταν και η Βίκη Χατζάκη, άλλο ένα καλοκαίρι μαζί. Θα λέμε πάλι αύριο, γεια και χαρά σας.

0: Μοσχαρίσιος κιμάς, μόνο 8,99.
1: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
2: Κατέβα από την καρέκλα.
3: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
4: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Τηλέφωνο 2810-344-988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλώς. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
8: Υδρόγειος 106,9.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
4: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28 91 0 24 014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Γιατί και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών. Τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών.

0: Για κορυφαίο αποτέλεσμα, παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης, 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156, τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης, παίρνει αλφα σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495
3: και 2810 34 10 19.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
4: Υδρόγειος 106,9.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
8: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
9: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
8: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
9: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
8: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
9: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Τηλέφωνο 2810-282450.
9: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
8: Γρήγορα,
9: εύκολα,
8: ανθρώπινα.
10: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
11: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
0: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος Κιμάς. Μόνο 8,99.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο. Μπήκαμε στον Αύγουστο, 1 Αυγούστου σήμερα. Τρίτος και τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Το αθλητικό πανόραμα εξακολουθεί να είναι εδώ κοντά σας πάντα, σε όλες τις εποχές, σε καλοκαίρι, φθινόπωρο, άνοιξη, χειμώνα. Εδώ είμαστε για την δικιά σας αθλητική ενημέρωση. Να θυμίσω ότι μας ακούτε κάθε Σάββατο 7 με 8, τις Κυριακές μία ώρα αργότερα, 8 με 9 το βράδυ. Και βέβαια να θυμίσω, είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στην κορυφαία, την αγαπημένη σας συχνότητα στο Ηράκλειο. Υδρόγειο ακούτε 106,9 στα FM. Να θυμίσω για τους φίλους εκτός νησιού, εκτός εμβέλειας του ραδιοφώνου μας, έχω τη δυνατότητα να μας ακούν παντού όπου και αν βρίσκονται, διαδικτυακά, μέσα από το 1069.gr. Λοιπόν, εννοείται ότι και για απόψε θα κάνουμε τις συστάσεις για τυχόν καινούριους φίλους, ακροατές ή ακροάτριες που μας ακούν για πρώτη φορά. Επιμέλεια, παρουσίαση της εκπομπής πίσω από το μικρόφωνο στο κεντρικό στούντιο του Υδρόγειος, εδώ στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Ελευθερίας, Γιώργος Μαράκης. Τεχνική υποστήριξη, μουσικές επιλογές, Χάρης Γαλανός. Λοιπόν, αγωνιστική δραστηριότητα όσον αφορά τουλάχιστον επίσημες διοργανώσεις δεν έχουμε. Αύγουστος, από σήμερα 1 Αυγούστου, οι ομάδες είναι στην περίοδο προετοιμασίας εν όψη της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Οπότε μέσα στην επόμενη περίπου μία ώρα μέχρι και τις 8 θα δούμε όλα τα τελευταία νέα από τις ομάδες μας που προετοιμάζονται για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Και βέβαια, όπως σε κάθε εκπομπή μας αυτή την χρονική περίοδο, το καλοκαίρι, στο πρώτο μέρος της εκπομπής υπάρχει καλεσμένος που θα τον ακούσετε σε πολύ λίγα λεπτά. Δίνομαι βήμα σε όλες τις ομάδες της Κρήτης και ιδιαίτερα του Ηρακλείου, από τα τοπικά πρωταθλήματα και βέβαια από το νεοσύστατο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ένα πρωτάθλημα που θα γίνει φέτος με νέα μορφή, με όμιλο Κρήτης. Λοιπόν, πριν πάμε να μιλήσουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας, να θυμίσω ότι και για απόψε εδώ στην παρέα μας, στην συντροφιά μας, την ραδιοφωνική, είναι η χορηγή μας, μας στηρίζουν εδώ και αρκετά χρόνια και βεβαίως τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η για τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάρων σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, σε ξενοδοχεία. Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας. Το κατάστημα ανταλλακτικών, ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, το κατάστημα Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, ο Τοντάσκα Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπείο βαφή αυτοκινήτων, έχει τη δυνατότητα και ξαναδίνει πραγματικά ζωή στο παλιό, το τρακαρισμένο, το ταλαιπωρημένο αυτοκίνητό σας. Πέτρος Λινανακάκης, για σας που χτίζετε, για σας που κάνετε ανακαίνιση στο σπίτι σας και θέλετε τα κορυφαία υλικά από σιδηρικά εργαλεία, υλικά ασβεστομέκα, οικολογικά χρώματα, ανθεκτικά, οικονομικά, μονωτικά, τα πάντα θα τα βρείτε στο κατάστημα Πέτρος Λενακάκης και το συσκευή.gr. Επισκέπτεσαι διαδικτυακά το συσκευή.gr και έχεις δυνατότητα να βρεις τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, όπως επίσης έχεις την δυνατότητα δεύτερη

δεύτερη επιλογή να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr και να δεις από κοντά με τα δικά σου τα μάτια την συσκευή που σε ενδιαφέρει να αποκτήσεις. Η έκθεση βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα και για σήμερα υπάρχει καλεσμένος. Πριν πάμε όμως στον σημερινό μας καλεσμένο, και επειδή το αθλητικό πανόραμα είναι μια εκπομπή που χρόνια τώρα δεν ασχολείται μονάχα με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, τα δύο πιο δημοφιλή αθλήματα, είναι μια εκπομπή που προβάλλει και ασχολείται με οτιδήποτε έχει να κάνει με οποιοδήποτε άθλημα σε εθνικές και τοπικές κατηγορίες και κυρίως με εθνικές ομάδες. Λοιπόν, η είδηση πριν πάμε στην επόμενη συνέντευξή μας, μετά από το πόλο η επόμενη είδηση, μετά λοιπόν την εθνική ομάδα των ανδρών που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πόλο, μία ακόμα εθνική ομάδα στο πόλο πάντα, αυτή την φορά ήταν η εθνική μας ομάδα κορασίδων, μας έκανε υπερήφανος κατακτώντας την πρώτη θέση και χρυσό μετάλλιο βέβαια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πόλο κορασίδων K16 που έγινε στο Ζάγκρεπ. Η εθνική μας ομάδα των κορασίδων στο μεγάλο τελικό επικράτησε της Ολλανδίας με 11-7. Κατακτήσαμε λοιπόν δεύτερο χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά το πόλο. Λοιπόν, αυτά απαραίτητη. Απαραίτητο το ξεκίνημα, πάντα ένα μετάλλιο σε επίπεδο εθνικών ομάδων νομίζω είναι πάνω απ' όλα. Επιστρέφουμε εδώ σε ποδόσφαιρο. Απόψε έχω την χαρά να φιλοξενώ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ένα νεαρό σχετικά προπονητή, αλλά απόλυτα καταξιωμένο και απόλυτα επιτυχημένο, και μιλάω βεβαίως για τον τεχνικό του αθλητικού ομίλου Τυμπακίου, τον Νικόλα τον Σουτζή, τον οποίο έχω και την χαρά να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κότς, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, χαίρομαι που τα λέμε. Πριν από δύο εβδομάδες περίπου τα είπα και με τον έτερο Σουτζή, τον Μάνο τον Σουτζή, που θα είσαστε αντίπαλοι φέτος.
1: Ναι, σας άκουσα. Καταρχάς ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είναι χαρά μου.
1: Ναι, την άκουσα την ένταξη, πολύ ωραία εκπομπή σας, γενικά παρακολουθώ και μαθαίνουμε νέα, όπως ακούσαμε τώρα και με τις κορασίδες αυτά.
0: Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, αγαπητέ Νικόλα, έτσι, γιατί
1: οτιδήποτε άθλημα και να υπάρχει.
0: Ακριβώς.
1: Όταν σε ένα παγκόσμιο παίρνεις χρυσό και ακούει το εθνικό σου ύμνο, μόνο ένα τριχύλα μπορεί να σου.
0: Είσαι απόλυτα μέσα στη σκέψη μου και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Λοιπόν, να έρθουμε εδώ στα δικά μας. Λοιπόν, όλα έδειχναν ότι το Τυμπάκι κέρδισε το δικαίωμα συμμετοχής στην τρίτη εθνική κατηγορία. Τα πράγματα δεν ήρθαν καλά, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κενό και όλα έδειχναν ότι το Τυμπάκι δεν θα μπορούσε να μετέχει στην τρίτη εθνική κατηγορία, και όχι μόνο αυτό, ήταν αφίβολη ακόμα και η συμμετοχή στα τοπικά πρωταθλήματα. Ήρθαν τα πάνω κάτω την τελευταία στιγμή. Είναι αλήθεια αυτό, έτσι?
1: Ναι, πραγματικότητα. Ήταν μια δύσκολη περίοδο για την ομάδα, για όλους μας, γιατί θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον που είμαι εγώ στην ομάδα, γίνεται κάτι πάρα πολύ σωστό, κάτι υγιέστατο για τα τοπικά δεδομένα. Η διοίκηση, τουλάχιστον τα τρία χρόνια που είμαι εγώ, είναι στο έπακρον απέναντί μας το 100% σε όλους τους τομείς, είτε είναι οικονομικούς είτε είναι ό,τι ζητάει η ομάδα. Θεωρώ ότι ήταν μια δύσκολη περίοδο.
0: Εντάξει, η τρίτη εθνική κατηγορία, αγαπητέ coach, είναι μια κατηγορία που σημαίνει αυξημένο budget, και η υπάρχουσα διοίκηση μέχρι πριν από λίγο χρονικό διάστημα μια χαρά τα κατάφερε όσον αφορά τη συμμετοχή της ομάδος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, από εκεί και πέρα όμως.
1: Ακριβώς. Είναι μια ομάδα, είναι μια διοίκηση που λειτουργεί, θα έλεγα πολύ σωστά. Κρεμάει το καλάθι εκεί που φτάνει, που λέμε. Δεν θα ξεφύγει στο μπάτζετ, δεν θα ξεφύγει σε πράγματα που δεν μπορεί να τα κάνει. Και είναι, γι' αυτό είπα και πριν, ότι στο 100% τη υποχρέωση τη είναι εκεί που πρέπει να είναι.
0: Αν δεν είχαμε όμως, αν δεν είχαμε την παρέμβαση, συγγνώμη για τη διακοπή, αν δεν είχαμε την παρέμβαση από πολύ εμπειρούς παράγοντες, τον Γιάννη τον Φασομητάκη, τον Κώστα τον Ζερβάκη, τον Μένανδρο τον Παντελίδη, παράγοντες έμπειρους, μπάλωτο κάπνισμένος και με εμπειρία σε εθνικές κατηγορίες. Μιλάμε για τον Όφη, έτσι.
1: Βέβαια. Αυτό εκεί θα έφτανα τώρα. Θεωρώ ότι ίσως έκανε καλό όλο αυτό που έφτασε η ομάδα.
0: Ταρακούνεσαι τους Τυμπακιανούς. Ταρακούνεσαι τους Τυμπακιανούς.
1: Όχι όλοι θα έλεγα, αλλά αρκετοί, και νομίζω ότι.
0: Αυτοί που έπρεπε ταρακουνήθηκαν.
1: Ακριβώς. Ήρθαν κοντά στην ομάδα, τρέχουν τον προγραμματισμό, Είδατε ότι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα στήθηκε μια ομάδα, θα έλεγα, που θα είναι...
0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, είναι πρωτοφανές, έτσι.
1: Πραγματικά, από το μηδέν, όταν λέμε από το μηδέν, εκτός τα παιδιά του youth που κρατήσαμε στην ομάδα και είναι χαρά μας να τα έχουμε μαζί
0: μας. Θα τα πούμε και αυτά,
1: Όλα αυτά στήθηκαν μέσα ούτε μια εβδομάδα πραγματικά.
0: Ακριβώς. Το τεμπάκι δεν μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς τον Νικόλα το Σουτζή. Με το που έγιναν οι εκλογές, μπήκαν οι παράγοντες που ανέφερα προηγουμένως, ήταν στόχος η επιστροφή.
1: Η
0: επιστροφή παραμονής, ακριβώς. Η νέα διοίκηση λοιπόν άλλαξε δεδομένα και για να παραμείνει σημαίνει ότι το project που σου έβαλαν και σου έδειξαν σε έπεισε για να παραμείνεις, έτσι.
1: Ακριβώς. Εγώ αυτό που είχα πει και στη διοίκηση είναι ότι αν αποφασίσει και φτιάξουν αυτό το δυνατό, πρέπει να κάνουμε μια ομάδα η οποία όχι να είναι ασασέρ, να παραμείνει στη Γαμαρινή. Γιατί θεωρώ ότι έχει όλα τα φώτα αυτή η ομάδα, από γήπεδο, κόσμο, διοίκηση, τα πάντα, για να είναι σε αυτή την κατηγορία και να παραμένει και να έχει μια αξιοπρέπεια στο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι το project ήταν το ίδιο το σκεπτικό μου με τη νέα διοίκηση της ομάδος, σύν τους παλιούς βέβαια, και νομίζω ότι αυτό ήταν το που με έπεισε στο να παραμείνω στην ομάδα παρόλο την αρχική μου.
0: Εντάξει, υπήρχαν προθέσεις από αρκετές ομάδες, είχε συζητήσεις με Νεάπολη, με αρκετές ομάδες που έδειξαν ενδιαφέρον, αλλά τελικά λες και ήταν γραπτό τυχερό να μην κλείσει σε κάποια ομάδα και να είσαι ελεύθερος όταν υπήρξε αυτή η πρωτοβουλία από τους παράγοντες του Τεμπακίου, έτσι.
1: Ακριβώς. Εγώ είχα βάλει στο μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια, όταν έγινε αυτό, ότι να κάτσω να ξεκουραστώ λίγο, γιατί...
0: Δεν χρειάζεται να ξεκουραστείς, έχει ανάγκη το τοπικό...
1: Ψυχολογικά
0: μιλάω και λέω αλήθειες πάντα, δεν χαϊδεύω βαθιά, λέω τα πράγματα όπως τα βλέπω, είμαι άνθρωπος στο ποδόσφαιρο πολλά πολλά χρόνια, λέω αλήθειες, το τοπικό ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο της Κρήτης έχει ανάγκη από ανθρώπους σαν τον Νικόλα τον Σουτζή που πραγματικά προσφέρουν. Δεν χρειάζεται να ευχαριστείς, δεν σε ξέρω προσωπικά, δεν έχουμε γνωριστεί ποτέ, έτσι, δεν σε χαϊδεύω, αν το ξέρεις αυτό, αλλά λέω αλήθειες, λέω αλήθειες.
1: Όταν ακούσα το στόμα ενός έμπειρου δημοσιογράφου αυτά τα λόγια, νομίζω μόνο χαρά και σε κάνει με περισσότερη όρεξη και περισσότερη αγάπη σε αυτό που κάνεις να συνεχίσει.
0: Σε χρόνο ρεκόρ χτίσατε ένα ρόστερ, θα δούμε και τις μεταγραφές και τους παίκτες που ανανεώσαν. Εκεί που είχε ανοίξει πόρτα και έφευγαν όλοι και είχε αδειάσει το ρόστερ, σε χρόνο ρεκόρ 5-6 μέρες επέστρεψαν όλοι οι παίκτες που είχαν συζητήσει και είχαν συμφωνήσει με άλλες ομάδες, με το που άκουσαν ότι το Τιμπάκι θα κατέβει στην τρίτη εθνική κατηγορία με την καθοδήγηση του Νικόλα του Σουτζή, οποιαδήποτε συμφωνία είχαν κάνει την ακύρωσαν και επέστρεψαν όλοι.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, και ήθελαν και άλλα παιδιά, η αλήθεια είναι, να γυρίσουν στην ομάδα που έχουν βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους. Δυστυχώς δεν γινόταν να επιστρέψουν όλοι. Νομίζω ότι αυτό κάτι λέει, όταν κάποιος ποδοσφαιριστής, βλέποντας αυτά τα προβλήματα, ότι μια ομάδα σου δεν κατέβει, κι όμως μόλις γίνεται διοίκηση, περισσότεροι να ξέρετε ότι...
0: Εμπιστοσύνη σημαίνει αυτό ότι υπάρχει.
1: Τύπησαν ήδη την πόρτα ότι θα θέλαμε να επιστρέψουν παρά την αρχική συμφωνία με κάποιες ομάδες που είχαν κάνει. Νομίζω ότι δείχνει πόσο υγεία βγάζει αυτή η ομάδα και πόσο θα έλειπε, και ευτυχώς δεν θα λείπει, από τα τοπικά και τη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Για πες μας τώρα, ποιος είναι ο στόχος για την φετινή σεζόν? Υποθέτω μια καλή πορεία και παραμονή, έτσι.
1: Γρήγορη παραμονή. Θεωρώ ότι έχουμε φτιάξει ένα αξιοπρεπέστατο ρόστερ, έχουμε πάρει κάποια παιδιά έμπειρα, έχουμε κάποια παιδιά νέα ηλικία. Νομίζω ότι αυτό το κράμα των δύο ηλικιών θα τα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι δυνατό, κάτι καλό. Όπως όλα τα χρόνια θεωρώ, ξαναλέω, την τριετία που είμαι εγώ στην ομάδα, νομίζω ότι το πρόσωπο που βγάζει προς τα έξω, ακόμα και στη ΓΑΜΑ Εθνική της Αθήνας, όταν ήμασταν, η ομάδα είχε δείξει το σεβασμό, είχε κερδίσει βασικά.
0: Η ομάδα έβγαζε υγεία, ακριβώς, έτσι, αυτό το πιο σημαντικό.
1: Και το σεβασμό σε οποιαδήποτε έδρα και να πηγαίναμε, μόνο καλά λόγια ακούγαμε. Δυστυχώς δεν έφτανε αυτό, το να παραμείνει η ομάδα στην κατηγορία, αλλά φέτος νομίζω ότι έχουμε όλα τα φόντα να παραμείνουμε στην κατηγορία και να σταθεροποιηθεί η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Εγώ είμαι αισιόδοξος για την φετινή πορεία του αθλητικού ομίλου Τιμπακίου. Έχω ένα λόγο παραπάνω, γιατί έκανα γαμπρό από το Τιμπάκι.
1: Οπότε άλλο να υποστηριχθεί.
0: Ακριβώς. Θεωρώ ότι με την παρουσία των έμπειρων παραγόντων, με το Νικόλα του Σουτζή στον πάγκο της ομάδας και μια διοίκηση στιβαρή, σοβαρή διοίκηση. Θεωρώ ότι φέτος το Τυμπάκι θα κάνει μια αξιοζήλευτη πορεία στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Παρεπιπτόντως, μια και μιλάμε για τον Όμιλο Κρήτης, για πες μου τώρα, φαβορή τα Χανιά, όλοι θεωρούν φαβορή τα Χανιά, Νικόλα.
1: Βάσει ρόστερ, βάσει μπάτζετ, βάσει αυτά που έχουν κάνει μέχρι στιγμής, θεωρώ ότι είναι το απόλυτο φαβορή για το πρωτάθλημα στον Όμιλο της Κρήτης. Νομίζω ότι έχουν πάρει παίκτες με παραστάσεις όχι μόνο Super League 2 αλλά και
0: Super League 2. Επαγγελματικές κατηγορίες ακριβώς.
1: Και με ομάδες που πρωταγωνιστούσαν στην
0: Αθήνα. Με Νίκο Νιόμπλια στην τεχνική ηγεσία.
1: Ακριβώς. Νίκο Νιόμπλια, που τι να πούμε για τον κύριο Νίκο.
0: Εντάξει, είναι μεγάλο κεφάλαιο για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Την πορεία που έχει κάνει όχι μόνο σαν προπονητής αλλά και σαν ποδοσφαιριστής, νομίζω ότι είναι το ακρόνητο φαβορί για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής στον όμιλό μας.
0: Coach, οι μεταγραφές ολοκληρώθηκαν για το Τυμπάκι, είχαμε επιστροφές, είχαμε ανανεώσεις.
1: Ναι, δεν έχει ολοκληρωθεί, θα κάνουμε άλλη μια προσθήκη στην ηλικία των μικρών, στην κατηγορία των μικρών.
0: Έχετε κάνει και επένδυση σε δικά σας παιδιά, προωθήθηκαν παιδιά από μικρότερες ηλικίες, έτσι.
1: Όχι, από την πρώτη χρονιά να ξέρετε. Εγώ από την πρώτη χρονιά που ήμουν στην ομάδα έχουν μπει παιδιά από το youth που κάνουν προπονήσεις και έχουν πάρει και αρκετό χρόνο συμμετοχής και τα τρία χρόνια που είναι στην ομάδα. Ακόμα και παιδιά του 2010-2011 γεννηθείς. Μιλάμε τώρα για 14 χρονών παιδάκια.
0: Όσον αφορά τις ακαδημίες, τι γίνεται με τον Τυμπάκι, υπάρχει κάποια συνεργασία με ομάδες γενικά από την περιοχή
1: της
0: Μεσαράς?
1: Όχι, είναι καθαρά του Τυμπακιού, είναι υπεύθυνος ο κ. Κουρδιανάκης ο Νίκος. Έχει κάποιους προπονητές εκεί, γίνεται μια εξαιρετική δουλειά.
0: Η σημαία του Τυμπακίου, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι και ο συνεργάτης μου ο Χρήστος Ορφανουδάκης από πέρυσι σε αυτό το κομμάτι. Γίνεται μια εξαιρετική δουλειά. Υπάρχει καλή φουρνιά από πίσω, λίγο πιο μικρή σε ηλικία θα έλεγα. Δηλαδή έχει μια μικρή απόσταση.
0: Χρειάζεται χρόνο.
1: Λίγο χρόνο και υπομονή, αλλά υπάρχει πολύ ταλέντο.
0: Όσον αφορά το τεχνικό επιτελείο, έχουμε ενίσχυση και εδώ. Αχιλλέας Δημητριάδης, Τίτος Κουτεντάκης, έτσι.
1: Χρήστος Ορφανουδάκης, ναι, νομίζω ένα από το αρχικό μου, από την αρχή μου κουβέντα που είχα κάνει ήταν αυτό ότι πλέον όταν πας σε μια ομάδα σε ένα τέτοιο επίπεδο γάμα εθνικής και θες να μείνεις αυτό, θεωρώ ότι πρέπει να φτιαχτεί από το μηδέν που λένε.
0: Από το γηπαιδικό. Το team να είναι δυνατό.
1: Από το γηπαιδικό, από το οργανωτικό, από το τεχνικό team, από τους ποδοσφαιριστές, είναι νομίζω αλυσίδα όλα αυτά.
0: Το έχετε οικογενειακά, οικογενειακώς να μην αφήνετε τίποτα ζητήχητα, θέλετε όλα στην εντέλεια, έτσι.
1: Ναι, θεωρώ ότι έτσι κάνεις κάτι σωστό. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, γενικότερα στη ζωή.
0: Η ζωή θέλει οργάνωση. Είναι αλήθεια αυτό, Νικόλα.
1: Όταν οργανωθείς και κάνεις κάτι σωστό, νομίζω αυτό σου βγαίνει και στην πορεία.
0: Μια γενική ερώτηση για τη συνέχεια. Σε τι επίπεδο θεωρείς ότι βρίσκεται το κρητικό ποδόσφαιρο?
1: Θεωρώ ότι είναι σε υψηλό επίπεδο. Σε πολύ υψηλό επίπεδο, σε θέμα ταλέντου. Εγώ αυτό που βλέπω δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, θα πω περισσότερο για τους μικρούς, ότι πρέπει να τα αγαπήσουν λίγο παραπάνω αυτό που κάνουν και να μην το βλέπουν σαν αγκαρία. Υπάρχει πολύ ταλέντο, πάρα πολύ ταλέντο θεωρώ στην Κρήτη.
0: Ταλέντα που χάνονται όμως, δεν έχουμε την εξέλιξη την αναμενόμενη.
1: Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι πάντα η ευθύνη των προπονητών ή των ομάδων. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουν και οι ποδοσφαιριστές, αλλά και οι γονείς τους.
0: Οι γονείς πολλές φορές είναι το αρνητικό στην όλη υπόθεση.
1: Θα έλεγα δυστυχώς τις περισσότερες φορές, επειδή έχω περάσει και από το κομμάτι των ακαδημιών, θεωρώ ότι μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουν οι γονείς.
0: Έχεις περάσει από τις
1: ακαδημίες που έχουν εδώ στο Ηράκλειο.
0: Ναι, και από άλλες ομάδες πραγματικά, και οπότε έχεις ζήσει καταστάσεις που αυτό το ο κάθε γονέας που θεωρεί ότι έχει τον κολαπτώμενο νέο Μέση ή Κριστιάνο Ρονάλντο δημιουργεί τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που έπρεπε για το παιδί.
1: Έτσι ακριβώς, εγώ δεν λέω να μην το νιώθει. Όλοι τα παιδιά μας θα βλέπουμε τα καλύτερα, τα πιο όμορφα, τους παιχταράδες, δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά δεν πρέπει να τα πιέζουν και πρέπει να τα αφήνουν και να μην ασχολούνται γιατί δεν παίζει, γιατί τον έβγαλα λάθος.
0: Υπάρχει προπονητής για να τα κάνει όλα αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Ο γονέας είναι να κάνει απλά τη μεταφορά στο γήπεδο, τίποτα άλλο.
1: Ακριβώς. Θεωρώ ότι κανένας προπονητής δεν έχει με ένα μικρό κάτι. Δηλαδή να έχει με ένα παιδί, τι πρόβλημα να έχει με ένα παιδί. Δεν υπάρχει. Είναι ένα αθώο. Εγώ θεωρώ ότι ειδικά οι προπονητές ακαδημίες είναι παιδαγωγοί.
0: Έχουμε αλλάξει επίπεδο πλέον. Δεν είναι εμπειρικοί προπονητές. Είναι σπουδαγμένοι. Το αντικείμενο το ξέρουν. Οπότε δεν γίνεται ο γονέας να το γνωρίζει καλύτερα από τον προπονητή.
1: Ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να αφήσουν τα παιδιά ελεύθερα, να τους τραβήξουν και να τους αφήσουν να κάνουν αυτό, να αγαπήσουν περισσότερο. Δυστυχώς η κοινωνία μας πλέον, βλέπετε όλοι μας ότι μας έχει πάει αλλού. Στα τάμπλετ, στα κινητά, στα.
0: Τα αποτελέσματα θα φανούν τα επόμενα χρόνια, δυστυχώς, coach.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν οι αλάνες, δεν υπάρχουν τα γήπεδα. Τα πλαστικά του Δήμου, θα έλεγα, το να πηγαίνει ελεύθερα το παιδί να παίζει, οπότε είναι λίγο περιορισμένο. Και αυτό λείπει από το Ηράκλειο, θα έλεγα, εγώ που το ζω καθημερινά και το βλέπω. Αυτό. Αν μπορούμε αυτό, νομίζω ότι τα ταλέντα από στα παλιότερα χρόνια, μη λέμε ονόματα τώρα που έβγαζε στο Ριδόν το Ηράκλειο ποδοσφαιριστές.
0: Τα ξέρω, γιατί υπήρξα κάποτε ποδοσφαιριστής σε τοπικές κατηγορίες και τα γνώρισα, πίστεψέ με, κανονικά όλα αυτά που αναφέρεις.
1: Δεν είναι και αυτά που γίνανε τα προηγούμενα χρόνια και μπορούν να γίνουν και αυτά τα χρόνια. Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Αρκεί να αγαπήσουν περισσότερο αυτό που κάνουν.
0: Σωστά. Η προετοιμασία σας ξεκινάει την Δευτέρα, έτσι, ναι, ναι. Τρεις του μήνα. Έχετε κλείσει αρκετά φιλικά από ό,τι ξέρω, 6 φιλικά, έτσι, ναι, από τις 12 μέχρι και το Σεπτέμβριο, μέχρι 19. Θα πάρετε μέρος και στο τουρνουά που γίνεται στις Αρχάνες. Για πες μου, πώς είδες την κλήρωση που είχαμε χθες? Τόσο για το πρωτάθλημα όσο και για το κύπελλο Ερεσιτεχνών που θα πάρετε μέρος. Στο πρωτάθλημα να πούμε, coach, ότι ξεκινάτε πρώτη αγωνιστική εκτός έδρας τον Άγιο Νικόλαο με τον ΑΟΕΝ, ενώ για το κύπελλο Ερεσιτεχνών το πρώτο παιχνίδι, το παιχνίδι είναι εντός έδρας με το Βραχάση.
1: Σωστά. Εντάξει, κλήρωση σίγουρα η πρώτη αγωνιστική είναι δύσκολη, όπως και θεωρώ ότι αυτή την έγκλη θα βγάλει φέτος η ΓΑΜΑ Εθνική, ότι κάθε Κυριακή θα υπάρχει ντέρμπι. Δεν θα υπάρχει εύκολο και δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω ότι, εντάξει, η κλήρωση με όποιο και να έπαιζε θα ήταν δύσκολο. Με όποιο και να έπαιζε, πραγματικά δεν είναι δικαιολογία αυτό που λέω. Σίγουρα ο Αγίος Νικόλαος είναι μια ιστορική ομάδα. Είναι μια ομάδα που ανήκει όχι απλά στη ΓΑΜΑ Εθνική, το έχει δείξει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και σε υψηλότερα επίπεδα. Έχει φτιάξει ένα αρκετά καλό σύνολο. Νομίζω ότι θα είναι μια δύσκολη αποστολή, αλλά θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε. Γενικά νομίζω ότι η ομάδα του Μπακιού αρέσκεται στα δύσκολα. Το θυμάμαι από την πρώτη χρονιά που ήμουν στην ομάδα. Οπότε θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι και θα κοιτάξουμε στα μάτια τον αντίπαλο.
0: Θα ήθελα τη γνώμη σου. Από φέτο έχουμε για πρώτη φορά τον όμιλο Κρήτη στην τρίτη εθνική κατηγορία. Σίγουρα υπάρχουν τόσο θετικά όσο και αρνητικά.
1: Σωστά.
0: Την άποψή σου θα ήθελα.
1: Σίγουρα. Από τα θετικά θα έλεγα είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι κάθε Κυριακή θα υπάρχει η ντέρμπι. Θεωρώ ότι ο κόσμος θα τα αγαπήσει πολύ τη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Θυμίζει πολύ ο Περιφερειακό, Νικόλα.
1: Ακριβώς. Θα τραβήξει πολύ κόσμο. Σίγουρα και για τον Ερασιτέχνη, γιατί κακά τα ψέματα η ΓΑΜΑ Εθνική πλέον είναι ερασιτεχνική, ο ποδοσφαιριστής δουλεύει. Η μετακίνηση ήταν πιο εύκολη.
0: Ερασιτεχνική, τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά τα μπάτζετ έχουν ξεφύγει όμως, έτσι. Να το λέμε και αυτά.
1: Εντάξει, σίγουρα. Όχι από όλους, αλλά αρκετά έχουν ξεφύγει. Θεωρώ όμως οι περισσότερες ομάδες είναι ερασιτεχνικού επίπεδου. Σε τι εννοώ ερασιτεχνικού? Ότι τα περισσότερα παιδιά δουλεύουν. Οπότε δεν είναι η κυρία τους δουλειά το ποδόσφαιρο. Δεν μιλάσουμε π.χ. για τα Χανιά που έχει παίχτες καταξιωμένους. Επαγγελματίες.
0: Εντάξει, εκεί μιλάμε για μια ομάδα που θέλει να επιστρέψει άμεσα στην Super League 2 με επενδύσεις από την Κύπρο, με τους Κύπριους επενδυτές.
1: Οπότε θεωρώ ότι εκεί είναι το συν της ΓΑΜΑ Εθνικής. Τώρα στα πλην, νομίζω ότι είναι άλλη έγκλη της Αθήνας. Είναι αλλιώς ο ποδοσφαιριστής να κάνει περισσότερα μάτια. Ναι, να το νιώσει. Εκεί θα νιώθεις πιο επαγγελματίας. Παρόλο που εμείς μετακινόμασταν με καράβια και είναι πολύ δύσκολο, γιατί...
0: Για τα παιδιά που δουλεύουν, όταν δουλεύουν τα παιδιά...
1: Η κούραση όλη, το αν έχει μοφόρτ, γιατί το καράβι δεν θα κοιμηθεί στο ίδιο, θα σηκωθεί το πρωί να πάρει στο λεωφορείο, είναι διαφορετικά. Απλά στην Αθήνα θεωρώ ότι υπάρχουν περισσότερα μάτια για ένα παιδί που θα είναι νέος ηλικία, που θα κάνει τον μπαμ, να κάνει μια μεταγραφή, να ζήσει τον ήρωα του που λέμε, ο προπονητής να δείξει την ομάδα του το τι δουλεύει και πώς τη στείνει και τι.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Αυτό θα λείψει περισσότερο. Γιατί κακά τα ψέματα στην Κρήτη πλέον είναι μόνο όφη.
0: Εντάξει, υπάρχουν και οι μανατζαρίε που αλωνίζουν την Ελλάδα, οπότε θα υπάρχουν μάτια, θα υπάρχουν μάτια για να βλέπουν έτσι.
1: Απλά είναι διαφορετικό, είναι διαφορετικό.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Στον εθνικό είχε 4.000 κόσμο, υπήρχαν μάνατζερ, υπήρχαν 3-4 κανάλια, ήταν αυτό που έζησα τουλάχιστον εγώ προσωπικά, δεν το έχω ξαναζήσει και νομίζω ότι θα λείψει αυτό.
0: Εντάξει, ας δούμε έστω φέτος την πρώτη χρονιά πώς θα πάει και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανασυζητάμε αυτά και βέβαια δεν θα μπορούσα να σε αποδεσμεύσω αν δεν κάνω την ερώτηση την επόμενη, αν θυμάμαι καλά πρέπει να την έκανα και στον Μάνο και πριν από μερικές μέρες την έκανα τηλεφωνικά και στην Όλγα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει προηγούμενο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τρία αδέρφια, ο Μάνος, ο Σουτζής στον Εργοτέλη, ο Νικόλας στον αθλητικό όμιλο του Μπακίου, η Όλγα στο διοικητικό ουσιαστικά στην ομάδα του Γιούχ. Τα τρία αδέρφια σε τρεις ομάδες, σε εθνική κατηγορία, να είναι αντίπαλοι. Από ό,τι μου είπε ο Μάνος, κάποια στιγμή μετά τα παιχνίδια κάνετε και οικογενειακό meeting.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Νομίζω ότι είναι πρωτόγνωρο.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει πραγματικά.
1: Έχουμε ξαναβρεθεί αντίπαλοι πριν δύο χρόνια.
0: Ήσουν μαζί με την Όλγα, εσύ, με την Όλγα.
1: Ο Μάνος με την Όλγα.
0: Ο Μάνος με την Όλγα και εσύ, ναι, ναι. Τώρα είσαστε όμως τρία στρατόπεδα διαφορετικά.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Εντάξει, σίγουρα όλοι οι τρεις θέλουμε το καλό της δικιάς μας ομάδας. Είμαστε νομίζω. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε και οι τρεις, ο καθένας από το δικό του πόστο, εμείς από την προπονητική Όλγα από αυτό που κάνει. Είμαστε νομίζω καταξιωμένοι.
0: Αγαπητοί, πέρα από αγαπημένοι μεταξύ σας, είσαστε και μια οικογένεια που είστε αγαπητοί από το ποδοσφαιρικό Ηράκλειο και την ποδοσφαιρική Κρήτη.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια και νομίζω ότι αυτό το κερδίζεις.
0: Ακριβώς, τίποτα δεν έχετε από μόνο, όλα κερδίζονται, χτίζονται.
1: Σίγουρα είναι χαρά μας να το ακούμε αυτό, αλλά εντάξει, αντίπαλοι για 90 λεπτά.
0: Και μετά το οικογενειακό meeting, έτσι.
1: Βέβαια, και πριν και μετά.
0: Λοιπόν, Νικόλα, τη χάρηκα τη συζήτηση μαζί σου, ειλικρινά σου μιλάω. Να ευχηθώ μια καλή ποδοσφαιρική σεζόν, υγεία καταρχήν σε όλους, σε ποδοσφαιριστές, σε προπονητές, στους ανθρώπους των διοικήσεων των ομάδων, να δούμε ένα καλό πρωτάθλημα, όμορφο θέαμα, να απολαύσουμε πραγματικά ωραία παιχνίδια και στο τέλος οι καλύτεροι, οι πιο τυχεροί αν προτιμάς, ας έχουν πετύχει τους στόχους τους. Όπως και να έχει, εμείς θα είμαστε εδώ και όλο το χειμώνα να τα συζητάμε μετά τα παιχνίδια που όταν ξεκινήσει η ποδοσφαιρική αγωνιστική σεζόν.
1: Και εγώ από τη μεριά μου να σε ευχαριστήσω και για αυτήν την κουβέντα. Εύχομαι καλές εκπομπές και να συνεχίσεις να κάνεις αυτό γιατί είναι πολύ όμορφο.
0: Στηρίζουμε η εκπομπή και εγώ προσωπικά το τοπικό ποδόσφαιρο.
1: Έχω πει και πιο παλιά ότι χωρίς το τοπικό ποδόσφαιρο δεν θα υπάρχει το επαγγελματικό.
0: Μα είναι ο αιμοδότης του ελληνικού αθλητισμού, του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι οι εραστέχνες. Ο εραστέχνης θα ξεκινήσει από κάπου για να γίνει επαγγελματίας, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αγαπητέ coach, αγαπητέ Νικόλα Σουτζή, εύχομαι καλή επιτυχία στην ομάδα σου, να είσαι γερός και δυνατός πάντα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή προετοιμασία. Από μεθαύριο ξεκινάει η σεζόν. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ και όλα.
1: Συνέχεια, να είσαι καλά.
2: Αυτό είναι σοβαρό.
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
2: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
2: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής, αθλητικό πανόραμα. Στο πρώτο μέρος ακούσαμε τον προπονητή του αθλητικού ομίλου Τυμπακίου, τον Νίκο τον Σουτζή, για όλα τα τελευταία νέα από την προετοιμασία που ξεκινάει για την ομάδα της Μεσαράς μεθαύριο Δευτέρα. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να θυμίσω, αθλητικό πανόραμα μας ακούτε κάθε Σάββατο 7 με 8, τις Κυριακές μία ώρα αργότερα, 8 με 9 το βράδυ. Υδρόγειο πάντα ακούτε 106,9 στα FM. Για τους φίλους εκτός νησιού, να υπενθυμίσω, έχουν την δυνατότητα να μας ακούν παντού όπου και βρίσκονται, σε κάθε γωνιά της γης, διαδικτυακά μέσα από το 1069.gr. Να θυμίσω επίσης ότι πάντα εδώ στην παρέα μας, στην συντροφιά μας, στην ραδιοφωνική, κοντά μας, δίπλα μας, είναι η χορηγή μας, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο, μας στηρίζουν εδώ και αρκετά χρόνια, η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η για τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάνων κρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία, Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας, Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, Μήνο Αμουντράκη 9 στις Πατέλες, Ότο Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων, έχει τη δυνατότητα και ξαναδίνει ζωή πραγματικά στο παλιό, το τρακαρισμένο, το ταλαιπωρημένο αυτοκίνητό σας, δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Πέτρος Λενακάκης για την συνέχεια, για σας που χτίζετε, για σας που κάνετε ανακαίνιση και θέλετε τα κορυφαία υλικά για το σπίτι, για την οικοδομή σας, από σιδηρικά εργαλεία, οικολογικά χρώματα, ανθεκτικά, οικονομικά, μονωτικά, θα τα βρείτε όλα στον Πέτρο Λενακάκη, Λεωφόρο Κνωσού 93, και το συσκευή.gr, στο συσκευή.gr διαδικτυακά το επισκέπτεσαι και βρίσκεις τις καλύτερες ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές. Επίσης έχεις δυνατότητα να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr και να δεις από κοντά με τα δικά σου τα μάτια τις συσκευές που ψάχνεις. Η έκθεση βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής, να δούμε και υπόλοιπα θέματα πέρα από την συνέντευξη που είχαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Το τρίτο φιλικό παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους έδωσε σήμερα η ομάδα του Όφη. Αντίπαλος σημερινός η Βίλεμ, Όφη που ιτήθηκε με 2-1. Περισσότερα όμως θα έχουμε έτσι την ευκαιρία να ακούσουμε, να ενημερωθούμε όλοι, και εγώ και εσείς, με την γνωστή πλέον επικοινωνία που έχουμε εδώ και περίπου 4 χρόνια με το κορυφαίο αθλητικό πόρταλ και τους πραγματικά εκεί εξαιρετικούς συναδέλφους. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, Πολυχρόνης Αγγελάκης. Πολυχρόνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα.
0: Είμαστε και καλά, καλοκαιράκι, Αύγουστος, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα να έχουμε, με υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, διακοπές ούτε εσείς?
1: Όχι, εντάξει.
0: Ο μόνος που συνδυάζει δουλειά και διακοπές είναι ο Μεταξάκης.
1: Εντάξει, αυτός βέβαια πιέζεται να τα λέμε όλα, αλλά εντάξει, καλά περνάει, σίγουρα περνάει καλά. Λοιπόν, έχει και δροσιά πάνω, έχει και δροσιά.
0: Εντάξει. Και εμείς δροσιά έχουμε προς το παρόν, καλά είναι, παλεύεται. Εντάξει. Από εβδομάδα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μετά τη 4 του μήνα και για ένα δεκαήμερο θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, τρίτο φιλικό του Όφη, τα είπα καλά, και ήταν σήμερα από την Βίλεμ.
1: Πολύ σωστά, Γιώργο. Ο Όφη τύφηκε με 2-1 από τη Βίλεμ, που φάνηκε πιο έτοιμη, έτσι κι αλλιώς οι Ολλανδοί
0: σε μια εβδομάδα
1: ξεκινάνε τις υποχρεώσεις με τη γνώριμη σε μας Γκουαχέντ Ίγκλς. Ο Όφη έδειξε πάνω κάτω ό,τι έδειξε και στο δεύτερο φιλικό. Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του Χρήστου Κόντι
0: πιάστηκε στον ύπνο την αρχή.
1: Ναι, και ειδικά το πρώτο τέταρτο ήρθαν τα 2 γκολ από 2 αβράνιες στην άμυνα. Έτσι, το πρώτο από μια λάθος συνεννόηση του Μπουχαλάκη με το Πούγκουρα, με τον Ολλανδό φόρτο Χάεν να εκμεταλλεύεται το λαφασμένο γύρισμα και να πλασάρει σωστά το Χρήστο Γιώργο, ενώ λίγο αργότερα ήρθε και το 2-0 από νέα βράνια της άμυνας.
0: Είχε καλύτερη εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, πάντως το είδα το παιχνίδι τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ. Ήταν καλύτερο Όφη στο δεύτερο μέρος. Είχε κυκλοφορία, δημιούργησε επικίνδυνες καταστάσεις, πέτυχε τον γκολ στο 90. Θεωρώ ότι χρειάζεται ακόμα λίγο υπομονή για να δούμε τον πραγματικό Όφη. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η Όφη δεν είναι στο ίδιο στάδιο προετοιμασίας με τις ολλανδικές ομάδες που είχε αγωνιστεί μέχρι τώρα.
1: Σωστά, και εντάξει, το είδαμε σήμερα, Γιώργο, πιο πολύ και το πλάνο του Χρήστου Κόντι εν ώψη του Super Cup.
0: Ήταν η δεκάδα που είδε σήμερα περίπου που υπολογίζουμε να ξεκινήσει στο Super Cup.
1: Αυτό έχει στο μυαλό του, με έναν πιο έτοιμο Αϊτόρ πιθανότατα, και αν ο Ισέκα νομίζω συνεχίσει τις νοβρές εμφανίσεις που κακά τα ψέματα κάνει, ίσως βγούμε το Φεοβοσυλάκι εκεί, αν δεν υπάρξει μεταγραφή στη θέση του Ford. Μέχρι τότε που, αν και σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το Super Cup θα έχει κατασταλάξει ο Office of Four. Ωστόσο, έχει παγώσει η περίπτωση του παίχτη, νομίζω το βλέπουμε όλοι, ψάχνουμε προσεκτικά. Για να πάμε πάλι στο παιχνίδι, ο Office σήμερα έπαιξε με πιο κλειστό rotation, έκανε μόλις 3 αλλαγές. Έκανε debut το Aitor που ήταν αρκετά καλός. Δεν είναι μόνο η assist που έβγαλε,
0: η
1: Γιώργο.
0: Η assist που έβγαλε και το γκολ που είχαμε από τον Κουστούλα, νομίζω ότι δήλωσε παρόν. Δήλωσε ότι εδώ είναι πρώτο παιχνίδι. Ακόμα καλά δεν έχει γνωρίσει τους συμπαίκτες του. Θεωρώ ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα είναι σημαντικός στην φετινή αγωνιστική σεζόν για τον Όφη.
1: Έτσι, πήρε ενέργεια στα πόδια του. Δεν είναι μόνο η assist, γιατί εντάξει, η assist ήρθε από στατική φάση. Γνωρίζουμε τον Αϊτόρ και γνωρίζουμε πόσο καλά πόδια έχει. Θα βοηθήσει πάρα πολύ στις στατικές φάσεις ο Ισπανός εξτρέμ. Ωστόσο, πήρε και ενέργεια στα πόδια του, μοίρασε το παιχνίδι πολύ όμορφα και το πρώτο ντεμπούτο, το έτσι ήταν επίσημο, ήταν αρκετά θετικό. Παρά την ήττα, ο Χρήστος Κόντις είχε την ευκαιρία να βγάλει τα συμπεράσματά του απέναντι σε ένα πολύ ποιοτικό αντίπαλο, δηλαδή να μην υποτιμάμε και την αξία του αντιπάλου. Η Βίλεμ είναι μια πολύ καλή ομάδα που επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας, μια ιστορική ομάδα.
0: Να πούμε ότι Όφη είχε ακόμα, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ξέραμε όλοι, ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι με την Ελ Σαμάλ, αλλά τελικά ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει και ένα 5ο φιλικό παιχνίδι με την Μπερσότ την 3η-4η του μηνά.
1: Σωστά, θα υπάρξει έτσι και αυτό το φιλικό παιχνίδι, καθώς ο Χρήστος Κόντης ζήτησε να γίνει, δηλαδή είναι με πρωτοβουλία του Χρήστου Κόντη, για να δει όλους τους παίκτες του, να δοκιμάσει έτσι και άλλες συμφέσεις. Δεν θα έχει τηλεοπτική κάλυψη να ενημερώσει με τον κόσμο αυτό το φιλικό, ωστόσο θα υπάρχει match center από τον Grand Sport, να το πούμε και αυτό. Με την αποστολή
0: δεν χάνει, δε χάνει φίλαθλοι Λιτόβι, δεν χάνουν τίποτα. Ο απεσταλμένος του Grand Sport, ο Κώστας ο Μεταξάκης, μεταφέρει σε κάθε παιχνίδι και σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας τα πάντα, κάθε λεπτομέρεια, οπότε είναι ενήμεροι οι φίλοι Λιτόβι.
1: Έτσι, αυτό το φιλικό θα είναι προπονητικού χαρακτήρα. Ο Χρήστος Κόντης θέλει να δοκιμάσει και άλλα συστήματα και άλλους παίκτες. Να πούμε ότι η Μπρεσότε, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι στη δεύτερη κατηγορία του Βελγίου.
0: Κάτι άλλο τώρα όσον αφορά την ερχόμενη Δευτέρα. Θα γνωρίζουμε τους πιο πιθανούς αντιπάλους του Όφη για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, έτσι.
1: Έτσι, ξεκαθαρίζει πάνω κάτω ο χάρτης των πιθανών αντιπάλων του Όφη στα
0: πλέον. Γνωρίζουμε κάποια ζευγάρια, αλλά θα υπάρχουν τη Δευτέρα, θα υπάρχουν και κάποια υπογκρουπ, οπότε θα γνωρίζουμε στο περίπου.
1: Ναι, είναι αρκετές οι ομάδες που είναι υποψήφιες μέχρι στιγμής. Εντάξει, μην μπερδεύουμε και τον κόσμο. Θα ξεκαθαριστούν αυτά σύντομα. Το επόμενο καθαριστικό ραντεβού, όπως είπες εσύ πολύ σωστά, είναι την Δευτέρα, 3 Αυγούστου.
0: Τα παιχνίδια, θυμίσουμε, για τον Όφη τα ευρωπαϊκά θα είναι το 20 και 27, κάπου εκεί Αυγούστου, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έτσι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μάλιστα, να πούμε για το Super Cup που είναι στις 12 Αυγούστου. Ότι γνωρίζουμε πλέον και τον αριθμό εισιτηρίων πολυχρόνι. 8.300 περίπου εισιτήρια η κάθε ομάδα.
1: Έτσι είναι όπου.
0: Κάπου ξεχάσαμε.
1: Σε ακούμε τώρα. Ωραία. Όπως έχει υπάρξει σχετική ενημέρωση, αυτός θα είναι ο αριθμός των εισιτηρίων. Θα κυκλοφορήσουν στις αρχές της εβδομάδας και επίσημα. Πιθανότερη ημερομηνία να πούμε είναι η Δευτέρα, 3η Αυγούστου, ωστόσο μένει να φανεί κιόλας. Υπενθυμίζεται πως τόσο Όφη όσο και ΑΕΚ θα πάρουν ακριβώς 8.282 εισιτήρια.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για να φεύγουμε από τον Όφη, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα. Δεν είναι μόνο Όφη, υπάρχουν και άλλες ομάδες και άλλα θέματα επικαιρότητας. Είχαμε την κλήρωση για τον κρητικό όμιλο στην τρίτη εθνική κατηγορία, είχαμε και την κλήρωση για το κύπελλο Ερεσιτεχνών, έτσι, και πλέον γνωρίζουμε την πρεμιέρα στον κρητικό όμιλο, ένα πρωτάθλημα που αναμένεται να ξεκινήσει σύμφωνα με τον προγραμματισμό που υπάρχει 26 Σεπτεμβρίου, με ένα πολύ μεγάλο κρητικό ντέρμπι, ένα κλειωτικό ντέρμπι, έτσι.
1: Εντάξει, έτσι αλλιώς, όπως είπατε και πριν λίγο με το coach, τον Νίκο το Σουτζή, που είναι ιδιαίτερα αγαπητός κιόλας. Ο κρητικός όμιλος θα είναι γεμάτος ντέρμπι, αυτό είναι δεδομένο, δεν θα υπάρξει εύκολο παιχνίδι. Συμφωνώ σε αυτό με τον coach, ωστόσο εντάξει, έβγαλε η κληροτήβα, έτσι είχε κέφι ας πούμε, και έβγαλε το ΠΟΑ Εργοτέλης στο Ατσαλένιο. Ένα εντάξει, παραδοσιακό ντέρμπι κρητικό και ηρακλειώτικο, θεωρώ. Να πούμε το πρόγραμμα, αν θέλεις.
0: Βεβαίως, υπάρχει αγωνιστική να αναφέρουμε.
1: Λοιπόν, ΑΟΑΜ ΑΟΤΗ Μπακίου, Πλατανιάς Παναθηναϊκός, ντέρμπι Χανίων έχουμε εκεί, να το πούμε και αυτό. Ναι. Γιούχτας Ρεθυμνιακός, Επισκοπή Νεάπολη.
0: Γιούχτας, συγγνώμη που σε διακόπτω, Γιούχτας Ρεθυμνιακός θα παίξουν σε 20 μέρες τρεις φορές. Στο τουρνουά που γίνεται στις Αρχάνες. Πρώτη αγωνιστική για το πρωτάθλημα.
1: Και
0: πρώτη η κλήρωση τους έφερε αντιπόλους και στο κύπελλο Ερεσιτεχνών, έτσι.
1: Έτσι. Ναι.
0: Είναι τα παιχνίδια της κληροτήδας αυτά.
1: Έτσι ακριβώς. Είχαμε μείνει στο Επισκοπή Νεάπολη, Χερσόνησος Χανιά, ενδιαφέρον παιχνίδι. Ενδιαφέρον παιχνίδι μέσα στην έδρα της Χερσονήσου, τα Χανιά που όλοι μας πιστεύω πάνω κάτω έχουμε παραδεχτεί ότι είναι το φαβορί.
0: Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο γνώστης του κρητικού ποδοσφαίρου και να μην θεωρεί τα Χανιά φαβορή για την πρώτη θέση, και όχι μόνο την πρώτη θέση, και την άνοδο μέσα από τα παιχνίδια μπαράζ που θα ακολουθήσουν στην Super League 2, επιστροφή μετά από ένα χρόνο για τα Χανιά, που έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση οι Κύπροι επενδυτές, με σκοπό την άμεση επιστροφή των Χανίων στην δεύτερη τη τάξη επαγγελματική κατηγορία.
1: Σωστά.
0: Ωραία, αυτά όσον αφορά την κλήρωση του πρωταθλήματος. Έχουμε και το κύπελλο Ερασιτεχνών, η πρώτη φάση. Εδώ γίνεται η πρώτη φάση του κυπέλλου Ερασιτεχνών, γίνεται το διήμερο, αν θυμάμαι καλά, 9 και 10 Σεπτεμβρίου, πριν το πρωτάθλημα ξεκινάει το κύπελλο Ερασιτεχνών.
1: Σωστά, Γιώργο, έτσι είναι, πριν το πρωτάθλημα.
0: Άλλο ντέρμπι εδώ πέρα όμως.
1: Βγήκε βοντερμπι, έτσι. Βγήκε ντέρμπι, το Εργοτέλης Χανιά, νομίζω, εννοείς, Γιώργο.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε και εκεί διάφορα, να πούμε όλο το πρόγραμμα. Εργοτέλης Χανιά, όπως είπα πριν μερικά δευτερόλεπτα. Αουάν Πόα, Ρεφεμιακός Γιούχτας, όπως αναφέραμε πιο πριν, ότι οι ομάδες θα τα πούνε αρκετά συχνά σε 20 ημέρες. Πλατανιάς Χερσόνησος, Επισκοπή Πανακροτηριακός και ΑΟΤΗ Μαχίου Βραχάση. Το Βραχάση που είναι στην ΑΕ Λασιθίου, θα δοκιμαστεί και στο κύπελλο Ερασιτεχνών.
0: Να πούμε ότι η Νεάπολη που δεν ακούστηκε περνάει στην δεύτερη φάση χωρίς αγώνα.
1: Ναι. Σωστά. Άνεφα αγώνας που δίνεται στη δεύτερη φάση. Έρθει τα τυχερά της κλήρωσης.
0: Μάλιστα. Είχαμε και την κλήρωση του κυπέλλου Ελλάδος βεβαίως, τα προκριματικά, τον πρώτο προκριματικό. Στον πρώτο προκριματικό θα γίνει ένα παιχνίδι Τρίκαλα Λάρισα. Στον δεύτερο προκριματικό έχουμε δυνατές αναμετρήσεις για το κύπελλο Ελλάδος. Δεν μετέχει βεβαίως ο Όφη, θα μπει από τις επόμενες φάσεις. Τώρα όσον αφορά τα ευρωπαϊκά, είδες στα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων πολυχρόνια.
1: Ναι, εννοείται.
0: Να πούμε ότι τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ για το Europa League και ο Παναθηναϊκός για το Conference πέρασαν στην επόμενη φάση. Ο ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει την Anderlecht, έτσι, 6 και 13 Αυγούστου είναι τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με την βελγική ομάδα. Για το Conference League ο Παναθηναϊκός που απέκλεισε την Ουγγρική Πάξη θα βρει απέναντί του σε διπλά παιχνίδια την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, την ομάδα από τη Βουλγαρία, 5 και 13 Αυγούστου τα παιχνίδια, ενώ η εβδομάδα που ξεκινάει από μεθαύριο, την ερχόμενη Τρίτη αν θυμάμαι καλά, 4 του μήνα, έχουμε το, για τα προκριματικά του Champions League, τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο πρώτο παιχνίδι με την Ολλανδική Νιμέγεν, η ρεβάνς θα γίνει στις 11 Αυγούστου. Τι έχουμε τώρα, πάμε να δούμε άλλα θέματα από την τοπική επικαιρότητα. Τι γίνεται εκεί στην Αλικανασού με τον Ηρόδοτο? Δυσάρεστα πράγματα στο ιστορικό σωματείο της Αλικανασού.
1: Εντάξει, δυστυχώς για ακόμα μία φορά βλέπουμε στον Ηρόδοτο ανακοινώσεις μέσω το...
0: Ένας εφήλιος επικρατεί. Εγώ παραβρέθηκα χθες στην Γενική Συνέλευση και πραγματικά το κλίμα ήταν πολύ πολύ τεταμένο. Υπάρχουν φατρίες, θα το πω έτσι ξεκάθαρα και όποιος θέλει, εδώ είμαι. Φατρίες, υπάρχουν πολέμοι, η Αλικανασό είναι χωρισμένη σε στρατόπεδα και οι περισσότεροι τα βάλουν για κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, δεν θέλω να αναφερθώ, αλλά το επόμενο χρονικό διάστημα θεωρώ ότι θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις.
1: Εντάξει, Γιώργο, η κατάσταση στον Ηρόδοτο νομίζω ότι είναι οριακή. Μετά και τη χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση που δεν κατάφεραν ουσιαστικά οι άνθρωποι της ομάδας να λύσουν τις διαφορές τους.
0: Μα πώς να λύσουν τις διαφορές τους? Δεν παραβρέθηκε η διοίκηση του ΠΑΣΑ Ηρόδοτος. Έστειλε απλά μια επιστολή με δικηγόρο εξουσιοδοτημένη που ανέφερε ότι συγκεκριμένα πράγματα, ενώ η Γενική Συνέλευση περίμενε να ακούσει τις απόψεις από όλες τις πλευρές, η μία πλευρά αποφάσισε να στείλει ένα χαρτί με δικηγόρο για να αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα. Όταν θέλεις το καλό της ομάδας σου, πηγαίνεις εκεί, κάνεις διάλογο και κοιτάζεις να βρεις κοινό σημείο επικοινωνίας για το καλό της ομάδας. Αυτό δεν έγινε και πλέον τα πράγματα είναι πολύ, θεωρώ ότι θα είναι πολύ δυσάρεστα για το ιστορικό σωματείο της Νέας Αλικανασού.
1: Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων και σε δημόσια τοποθέτησή του ο Μιχάλης Γεωργιάδης μετά τις τελευταίες εξελίξεις, που ουσιαστικά είπε πάνω κάτω ότι η ιστορία γράφεται με τους παρόντες.
0: Είναι αλήθεια και... αυτό. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Η ιστορία γράφεται με αυτούς που είναι παρόν, αναλαμβάνουν ευθύνες, προτείνουν λύσεις, βρίσκεται κοινό σημείο επαφής για το καλό του σωματείου. Αυτό δεν έγινε. Οπότε η ατμόσφαιρα χθες ήταν πολύ τεταμένη. Υπήρχαν πραγματικά αρκετός κόσμος. Ήμουν στην Γενική Συνέλευση. Πρώτη φορά είδα τόσο κόσμο σε Γενική Συνέλευση στην Νέα Λυκανασό.
1: Είναι δεδομένο ότι έχει κόσμο η Ρόβωτος, αλλά δεν είναι ενωμένο.
0: Λύση δεν υπήρχε. Υπάρχει ένας εφήλιος που υποβόσκει και το δηλώνω με κάθε υπευθυνότητα. Το είδα και το έζησα πραγματικά χθες. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το φινάλε. Πολυχρόνια, κάτι άλλο να μας ενημερώσεις, υπάρχει?
1: Νομίζω δεν έχουμε κάτι έτσι άξια αναφοράς, Γιώργο. Φυσικά ο κόσμος μπορεί να ενημερώνεται και από την Transfer, έτσι.
0: Εννοείται, 24 ώρες, 24 ώρες είσαστε
1: 25,
0: επιφυλακή. Επιφυλακή, οπότε δεν χάνει τίποτα όσον αφορά την ενημέρωση ο φίλαθλος κόσμος του Ηρακλείου, της Κρήτης και όχι μόνο, έτσι. Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο το βραδάκι στην αυριανή εκπομπή. Αύριο καλεσμένος στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα είναι ο προπονητής της Μινωικής, ο Γιώργος Βλατάς. Στο δεύτερο μέρος θα τα πούμε και πάλι αύριο. Οπότε να ευχηθώ καλή συνέχεια. Είπαμε το ρεπορτάζ δεν τελειώνει ποτέ. Καλό υπόλοιπο βράδυ Σαββάτου και το ραντεβού μας αύριο το βραδάκι λίγο μετά τις 8.30.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλή συνέχεια, αγαπητέ συνάδελφε. Τα λέμε αύριο. Καλό βράδυ.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, ακούσαμε με την επικοινωνία που είχαμε με το κορυφαίο αθλητικό πόρταλ, με διαφορά κορυφαίο αθλητικό πόρταλ στην Κρήτη, το Grand Sport. Ενημερωθήκατε, θεωρώ, για οτιδήποτε υπήρχε και έπρεπε να ενημερωθείτε. Να θυμίσω ότι το επόμενο ραντεβού μας είναι για αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 8. Επίσης να υπενθυμίσω ότι και για απόψε κοντά μας, εδώ δίπλα μας, ήταν η χορηγή μας, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο εδώ και αρκετά χρόνια, Βαγγέλης Κεφαλούκος και η για το ποστής πλακιδίων μαρμάρων γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία, Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάσταση σε σύσκευες οξυγονοθεραπείας, Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ για ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, Μίνωα Μουντράκη και Νέα Πατέλες, Ότο Ντάσκα Δασκαλάκη στο κορυφαίο εξειδικευμένο φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων μπορεί και ξαναδίνει ζωή στο παλιό το ταλαιπωρημένο το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας, δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Πέτρος Λενακάκης, για σας που χτίζετε, για σας που κάνετε ανακαίνιση και θέλετε τα κορυφαία υλικά για το σπίτι και την οικοδομή σας, από σιδηρικά, από οικολογικά χρώματα, από ανθεκτικά, οικονομικά, μονωτικά, από χρώματα παπαγάλου σε όλες οι επώνυμες εταιρείες, όλα θα τα βρείτε στο κατάστημα Πέτρος Λενακάκης, Λεωφόρο Κνωσού 93 και το συσκευή.gr για σας που ψάχνετε να αγοράσετε ελαφρώς μεταχειρισμένη ηλεκτρική συσκευή σε αρίστη κατάσταση. Υπάρχει το συσκευή.gr, θα βρείτε τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες. Έχετε την επιλογή να επισκεφτείτε και την έκθεση του συσκευή.gr και να δείτε από κοντά τη συσκευή που σας ενδιαφέρει να αγοράσετε. Οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα, η έκθεση του συσκευή.gr.

Λοιπόν, ένα λεπτό πριν τις 8 είμαστε. Να ευχηθώ και πάλι καλό μήνα σε όλους και σε όλες, 1η Αυγούστου. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι εδώ στην συχνότητα του Υδρόγειος 106,9 και για αυτό το Σάββατο, για την δικιά σας αθλητική ενημέρωση. Θα τα πούμε αύριο το βράδυ λίγο μετά τις 8. Να είστε καλό, καλό υπόλοιπο βράδυ Σαββάτου, να περάσετε όμορφα, να προσέχετε, και τα λέμε αύριο, επαναλαμβάνω, λίγο μετά τις 8. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου

0: Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
1: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
0: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
1: Μονοποικιλιακών.
0: Specialty.
1: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
0: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύση.
1: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
0: Αρωματικά βότανα και τσάι.
1: Κρύα ροφήματα.
0: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
1: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
0: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
1: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
0: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
1: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
0: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
1: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
0: Espresso.gr.
1: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
0: Τηλέφωνο 2810 315 990.
1: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
0: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
5: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
6: Τι έγινε, κυρία μου?
5: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
6: Τι είχατε μέσα?
5: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
6: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
5: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
6: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
5: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
6: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
5: Τι έχει μέσα?
6: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
7: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
8: Σαν

0: και τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα

0: Πλατάκης. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Κατέβα από την καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
0: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
0: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
0: Τηλέφωνο 2810 344 988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
6: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
5: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
6: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
5: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
6: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
5: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
5: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495
6: και 2810 34 10 19.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
7: Πες

0: Είναι 9:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καλά.
0: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα

0: ώρα είναι 10:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα.

0: Είναι 11:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.

0: Είναι 12:30.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
2: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
1: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύγναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμανούλου.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
5: Κόκαλα.
4: Έτσι, μπράβο.

0: έτσι έχει μάθει.
1: Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει, μια επιλογή του Ορφέα, ενώ λίγο πριν ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Φωτιά στη νύχτα για την Άννα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Τάσου, Κατερίνα Λιόλιου και θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.

0: Ώρα είναι 1:30.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους. Ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σήτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
7: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Ήταν ο Κώστας Μαρτάκης με το «Σ' αγαπώ» για τη Βασιλική, ενώ λίγο πριν ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το «Όνειρο θα είναι ξανά», Κούνια για τη Σοφία. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1821 οι Σουλιώτες, πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη, εγκαταλείπουν οριστικώς το Σούλι. Σαν σήμερα το 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτ VI υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Σαν σήμερα το 1998 το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για τη δεσμευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη έρχεται αυτή του Σπύρου. Απών και ρεμπέτικο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντες μιλάς.

0: νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: κόσμο με φτάσε.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Είναι 2:30.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτοί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

0: και τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά